0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
1: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
1: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είστε, γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά.
1: Γλυκιά, γλυκιά, γλυκιά. Κάτσε, κάτσε να αρχίσουμε και θα στα πω όλα.
0: Παναγιά μου.
2: Ούλα, ούλα.
1: Ούλα δεν θα πει τίποτα. Δόντι δεν θα πει. Γελάς, ε. Γελάς εδώ σε λίγο.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ σας, που σας ξυπνάμε με χαμόγελο και μπρίο και χάρη.
1: Και σκέρτσα.
0: Και σκέρτσα.
1: Όλα τα καλά.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Σταυρούλα Γιάννουτσου περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνα και να μας πείτε μια ωραία καλημέρα, βρε αδερφέ. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μηνυματάκια. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντι μου στον ήχο και όχι μόνο.
1: Καλημέρα σας.

0: καλημέρα.
1: Γεια σα, κύριε Ηλία. Μα
0: λοιπόν, τα πω τώρα.
1: Μην να πω και την υπόλοιπη ομάδα. Περίμενε. Είναι η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτη Κάτσο.
0: Τη βλέπει έτσι.
1: Πού συμβράμουν.
0: Την κάνουμε σιγά-σιγά.
1: Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα.
0: Θα μα το τραγουδήσει.
1: Δεν έχω καλή φωνή για.
0: Δεν πειράζει. Θα σε κάνω θεά.
1: Βάλε εδώ την τελευταία τεχνολογία κονσόλα.
0: Όταν δούλευα στο στούντιο έχει υποθεί αυτή η ατάκα, έτσι.
1: Τι κάναμε θεά.
0: Ναι. Ήρθε άνθρωπο. Έχει γίνει δίσκος όπου έχει γίνει ηχητική επεξεργασία.
1: Στίχο-στίχο.
0: Τι στίχο-στίχο. Συλλαβή-συλλαβή. Αλλά άμα πληρώνει ο άνθρωπος.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται.
1: Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στη Σταυρούλα Γιαννούτσου, αλλά με πρόσημο εμένα, διότι η παιδιά σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Το τελευταίο πρωινό ξύπνημα. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά βέβαια μέσα στον Αύγουστο. Μετά το 15 Αύγουστο θα είμαστε παρέα εδώ, θα καλύψουμε κάποιες άδειες κτλ. Σε... Μα... Οπ, οπ, οπ, οπ. Βάλε, βάλε, βάλε.

0: Το καταλάβατε λοιπόν. Παίρνουμε άδεια. Λοιπόν, θα τα πούμε μέσα στον Αύγουστο λοιπόν, με εκπομπές που θα ορίσει ο σταθμός, και βεβαίως από το Σεπτέμβριο together θα ξυπνάμε παρέα 7. Όχι 7, τι 7, άμα ξυπνάμε 7. Αντιγιά!
1: Να τα, η κρυφή υπόθη.
0: Θα ξυπνάμε μαζί λοιπόν, έτσι, και την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση όλους αυτούς τους μήνες, για τα δικά σας τα μηνύματα, που είναι, όπως έχω πει, έτσι, επανειλημμένος, η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Παρασκευή 17 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα γιορτάζει το ωραιότερο για μένα όνομα.
1: Ποιο?
0: Γυναικείο. Ποιο? Μαρίνα.
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 14 πρώτα λεπτά.
1: Μόνο
0: θα
1: λύσει... για τα χατήρι σου.
2: Να είναι σεβαστή.
1: Λέει και το άσμα. Το κινητό.
0: Θα σου λείψουν αυτά.
1: Τι, εμένα.
0: Που βαράνε μες τη νύχτα.

0: Της Αγιαμαρίνας λοιπόν σήμερα, παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αν βρεθείτε δε, αν είστε κάπου έτσι σε κάποιο νησιωτικό προορισμό που εορτάζεται η Αγιαμαρίνα, είναι καταπληκτικά. Είναι πολύ ωραίο και το όνομα. Γιορτάζει και ο Μαρίνος βέβαια, έτσι. Η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα Μαρίνο.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Καμιά Μαρίνα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, ξεράλα.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποιον ή κάποια να γιορτάζει, σε εσάς που γιορτάζετε έτσι κάποια έτσι επέτειο και τα λοιπά, γιατί είναι και περίοδος έτσι που γίνονται και γάμοι ρε παιδί μου, οπότε έχουμε επετείους, καταλαβαίνετε και τα λοιπά. Και σε εσάς φυσικά που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Σε τρεις μέρες γιορτάζει το μωράκι ο Ηλίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιορτάζεις Ηλία μου.
1: Μα γιορτάζω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε.
1: Δέχομαι και δώρα.
0: Ναι, ξέρω
1: κατά το. Κατά προτίμηση ξέρεις,
0: ναι, PlayStation 6. Ναι.
1: Όχι, 6, 5. 5.
0: Α, το 5.
1: Δεν ξοδευτούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα, Έρη. Ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλές διακοπές. Μου φαίνεται ο Ηλίας Ελιμάς έχει ξεφύγει, λέει.
1: Γιατί?
0: Γελάει.
1: Γιατί?
0: Χαχαχα.
1: Τι να κάνω.
0: Καλή άδεια, ε.
1: Γιατί, τι να κάνω.
0: Με την καλή την έννοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν.
0: Ναι, τώρα θα μας το εξηγήσει, ξέρω εγώ. Έχει ναι, καλή άδεια. Λέει καλή ξεκούραση να περάσεις όμορφα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά. Μας έκανες ένα χρόνο, λέει, πιο όμορφο. Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίστεψέ με. Χρειαζόμαστε ανθρώπους θετικούς και με τέτοια αύρα. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Δεν βλέπω να περνάω αύριο.
1: Είσαι μεγάλη αύρα.
0: Ναι. Σαύρα, μην με πει, σαύρα, πες με. Δεν βλέπω να περνάω αύριο. Να σου πω κάτι. Το έχω.
1: Ποιο?
0: Το έχω.
1: Τι?
0: Να περάσω μια βόλτα από το Αίγιο. Βαπ, εκεί που περιμένει, εκεί που φουρνίζει τα ψωμιά. Να κάνω ένα ντου μέσα.
1: Τα ψωμιά, να ξέρεις.
0: Να πάρω 10 πενιρλί.
1: Όταν έκανα εγώ μεροκάματα στα ψωμιά, ναι, σε φούρνο, για να πληρώνω το 2, τα ψωμιά τα βάζανε 2 η ώρα το βράδυ.
0: Τι έκανες? Καταρχάς, η είδηση δεν είναι.
1: Τι?
0: Αυτό που είπες, το η ώρα 2. Η είδηση είναι ότι είπες τι όταν εγώ έκανα.
1: Μεροκάματα σε φούρνο.
0: Τι λες τώρα, αυτό μας το λες τώρα. Συγγνώμη, ρε Σίλια. 10 μήνες μετά μου λες ότι έχεις κάνει μεροκάματα σε φούρνο.
1: Φυσικά ήθελα να πάω 2. Όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε κάπως να πληρωθούν αυτά. Επειδή ήμουν και περήφανος όμως.
0: Ναι.
1: Ντρεπόμουν, δεν ήθελα να ζητήσω από τον πατέρα μου, ας πούμε. Και έπρεπε να βρω δουλειά.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο που ήταν γιο φούρναρη. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να μου λες το φούρνο. Λέω και εγώ πόσο δύσκολος να είναι ο φούρνος.
0: Έλατε.
1: Μετά έμαθα.
0: Ναι, πηγαίνα από
1: 10 η ώρα το βράδυ και σχολάγαμε 6 το ξημέρωμα και 7. Με τις τυρόπιτες που βγαίνανε.
0: Εγώ πάλι, σε αντιστοιχεία με σένα, υπήρξε μια περίοδο στη ζωή μου που έκανα, όταν σπούδαζα επίσης κι εγώ, έτσι, έκανα 45 δουλειές, δεν θυμάμαι και πόσους έκανα. Μία από αυτές λοιπόν ήταν σε μια πιτσαρία. Εγώ το είδα κάπως όπως το είπες εσύ, ότι καλά τι είναι μόνο τώρα.
1: Σιγά.
0: Θα πάω σε μια πιτσαρία τώρα, σιγά, θα τρώω και την πίτσα μου, λέω εγώ και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Δεν έφαγες πίτσα?
0: Ναι. Να.
1: Μια πίτσα, να.
0: Ναι, άνοιξαν οι πλατούλες. Πήγαινε το τρίψιμο στο ταψί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, διότι ο καιρός αναμένεται να είναι ζεστός, καυτός. Διότι ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Θα βγουν τα κορμιά στην παραλία.
0: Θα βγουν τα κορμιά στην παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Την Κυριακή θα χτυπήσει 40. Αλλά όσοι παραμείνετε έτσι στο κλινόν άστη, μην ανησυχείτε, διότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία. Αλλά έτσι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο καυτό.

0: Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Ψηλό βροχό ίσως από το μεσημέρι και μετά στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία, αυτό κρατήστε, θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς σήμερα. Μελτέμι με εντάσεις ως εξιμποφόρ στο Αιγαίο. Αρχίζει και δυσκολεύει το σύστημα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε όμως τώρα, δεν μπορούμε να είμαστε και... Δεν μπορούμε να είμαστε τώρα, να παραπονούμεθα, διότι μέχρι στιγμής μας έχει πάει το καλοκαίρι μια χαρά. Και στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια, 34 με 35 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα σε ολόκληρη την πρωινή και καλύτερη παρέα. 18/7 το 85 και επίσημα αύριο μεσήλικας. Ο φίλος μας, ο Δημήτρης, αύριο έχει γενέθλια. Ο Δημήτρης που περπατάει, που βγαίνει από την Πάτρα και πάει μέχρι το...
1: 51.
0: Το 85 ρε συγγεννημένος. Πόσο είπες?
1: 51,
0: 41. Γιατί λέει μεσήλικας? Γιατί στα 40
1: για να βάλει τους ορισμούς, ποιος θεωρείται μεσήλικας, ποιες ηλικίες? Ο 30 ή ο 40? Ο 40.
0: Έχω νόμιζα ο 50.
1: Όχι, ρε, ο 70.
0: Δηλαδή, εσύ τι είσαι, ρε Ηλία?
1: Εγώ είμαι. Κατεβαίνω το λόφο.
0: Ναι.
1: Φτάνω στις πρόποδες, σιγά-σιγά.
0: Όχι, ρε. Δεν το δέχομαι εδώ αυτό.
1: Πώς, έχω αρχίσει και την καβαλήσαμε την κορυφή. Φτάσαμε με 50, υποτίθεται. Ας πούμε ότι ζει ο άνθρωπος 100.
0: Γι' αυτό λοιπόν δεν έπρεπε το να είναι το 50 ή.
1: Τι, η μέση.
0: Ναι, η μέση. Τώρα 40 χρονών. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα.
0: Έτσι. Και ευτυχισμένα.
1: Χωρίς...
0: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς αστερίσκους. Να είσαι γερός, να περπατάς, να χαίρεσαι τη ζωή σου, την οικογένειά σου, τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Και όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν μέσα σε αυτή τη γενέθλια χρονιά σου. Όπως σαν αστρολόγος το είπα τώρα. Αλλά...
1: Είσαι όσο είσαι ή είσαι όσο νιώθεις?
0: Είσαι όσο νιώθεις. Ξεκάθαρα. Εσύ τώρα, Ηλία μου, πόσο νιώθεις?
1: 18, 20, άντε 25 το πολύ. Από ακόμα με στοιχιώνει αυτή η φράση της μάνας. Πότε θα βάλεις μυαλό? Πότε θα γίνεις άνθρωπος?
0: Δεν θα μεγαλώσεις ποτέ.
1: Πότε θα γίνεις άνθρωπος?
0: Ναι, ναι, πότε θα γίνεις άνθρωπος. Την καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Ο Παύλος, ο γίγαντας από τη Νέα Σμύρνη, ο αρτοπιός. Καλημέρα, Έρη. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση και καλά να περάσετε. Αύριο τελευταία μέρα και για μένα. Επιστρέφω την 1η του Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Άντε,
0: να είσαι καλά, Παύλο μου. Μπράβο. Έτσι. Να περάσετε καλά, να είστε χαρούμενοι, να έχετε όμορφες διακοπές. Να βουτήξετε στη θάλασσα και ό,τι σας χαλάει να το πετάξετε στη θάλασσα. Εξαγνισμός λέγεται. Καλό καλοκαίρι σε όλους, εύχεται και η Λίντια από την Πρεβεζάρα. Εκεί σας έρχομαι. Καλά θα περάσουμε. Λοιπόν.
1: Όταν θα γυρίσεις θα φέρεις καρυδόπιτα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Ναι, συλλέγω θα μου πεις αυτά και το παγωτό.
1: Όχι, καρυδόπιτα μόνο.
0: Καρυδόπιτα.
1: Εντάξει. Ξέρεις, απέναντι από την εκκλησία στο στενό.
0: Ναι, στο στενό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Στον Άι Μπάμπε απέναντι.
1: Έτσι.
0: Στον Άι Χαράλαμπο.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, με υγεία, με το καλό να φύγετε, καλά να περάσετε και καλή αντάμωση το Σεπτέμβρη, λέει ο Μάκης, ο φίλος μας, ο οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και σένα. Και εσύ με το καλό να φύγεις, να πάρεις την άδειά σου, να ξεκουραστείς, να δεις αγαπημένους ανθρώπους. Τι σου αρέσει να κάνεις, Ηλία, τις διακοπές? Πέρα από το μπάνιο και τα λοιπά, έτσι.
1: Α, μ' αρέσει να βολτάρω,
0: ναι.
1: Βόλτες, περιπάτους,
0: ναι.
1: Έτσι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω.
0: Άφησε τώρα που θα κάνω και αυτό που είπες, διαβάζω. Θα διαβάσω το βιβλίο σου, ρε Ηλία.
1: Άντε, να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: δεν το είπα γι' αυτό. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σ' αρέσει πολύ να διαβάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μπράβο. Στην παραλία.
1: Όχι ιδιαίτερα. Στην παραλία δεν μ' αρέσει να διαβάζω. Δηλαδή ναι. Θέλω το τραπεζάκι μου, το καφεδάκι μου, την πυρίτσα μου και να κάθομαι να διαβάζω.
0: Σωστό. Ωραία.
1: Σχετικές καταστάσεις. Τώρα στην παραλία είναι άλλα τα ενδιαφέροντα.
0: Ποια είναι δηλαδή?
1: Να μπας, να μπεις, να δροσιστείς.
0: Να παίξεις τένις.
1: Ποιο τένις?
0: Ρακέτες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, μάλλον όχι. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitica.gr και αμέσως μετά θα πούμε λίγο και γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις στην Νέα Υόρκη. Έχουμε ένα διάγγελμα Τραμπ προς τους Αμερικανούς. Οπότε θα πούμε δύο πραγματάκια και αυτά. Την επικαιρότητα θα την πούμε, αλλά θα κάνουμε και το δικό μας το. Αυτό το σουαρέ που κάνουμε το. Αυτό, το σόνζ, αυτό που το λύσει, το οποίο πέσε το γαλλικό αυτό το ωραίο.
1: Πιο που, πολλά.
0: Αυτό
1: γιατί
0: το.
1: Λέω πολλά.
0: Ναι.
1: Ποιο το Μάγδα.
0: Αυτά. Θα πάρουμε λοιπόν ένα διάλειμμα. Διαφημίσεις, θα ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε διότι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Καλά, χαμός!

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Σιμίνα από τη Σαλαμίνα μας πήρε τηλέφωνο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στην Ασημίνα από τη Σαλαμίνα, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στο Σπύρο από τη Χίο και στον αγαπημένο μας τον Τάσο. Έχει το όνομα του πατέρα μου και του γιού μου. Γεια σου, αγαπημένε Τάσο από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους σας, παιδιά. Να είστε καλά, γεροί, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Και μέχρι να σας ξανασυναντήσω, θέλω να κρατάτε τη σημαία της αισιοδοξίας ψηλά. Πάνω απ' όλα, όταν έχεις υγεία, τα έχεις όλα. Όλα τα υπόλοιπα λύνονται. Έλεγε μια ψυχή και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχει, όταν έχεις υγεία. Δεν βλάπτουν, ε.
0: Πάνω σε αυτό έχω μία έρευνα εδώ πιο κάτω στη συνέχεια της εκπομπής που θέλω να τη συζητήσουμε και να καταθέσουμε όλοι τις απόψεις μας.

Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, είχαμε διάγγελμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα προσπάθησε να επηρεάσει, λέει, το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το σύστημα των εκλογών, όπως είναι σήμερα, έχει πολλά αδύναμα σημεία, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι της Αμερικής, όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, αλλά και η Βόρεια Κορέα. Έκανε λόγο για ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές. Ισχυρίστηκε ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πολλών εκατομμυρίων Αμερικανών κατά την προεκλογική περίοδο και ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγραφών που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς περί εκλογικής παρέμβασης και κινδύνων για το σύστημα. Όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται το σφυροκόπημα στην Τεχεράνη και ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζεται κανονικά. Πριν λίγη ώρα έγινε το διάγγελμα. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Ο Νίκος ο Χαλκίδης είναι λίγο νευριασμένος σήμερα. Έχει στείλει μια φωτογραφία από παραλιακό δρόμο, προφανώς της Ραφίνας. Είναι η παραλία της Ραφίνας, αν δεν κάνω λάθος, Νικόλα μου. Ήταν, λέει, μπροστά ένα ταξί. Πριν λίγο, στο Κοροπή. Γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ένας γάτος διασχίζει το δρόμο με το πάσο του. Το ταξί άνετα, πολύ άνετα όμως, είχε χρόνο, λέει, να κόψει ταχύτητα για να περάσει το γατάκι και δεν το έκανε. Η συνέχεια, λέει, είναι θλιβερή. Και είμαι έξαλλος, λέει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Πόσο κακός, λέει, πρέπει να είσαι. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Νικόλας. Έτσι είναι, Νικόλα. Αυτό έτσι ακριβώς όπως το τοποθέτησες. Αυτή είναι η αδιαφορία και η αναλυγισία μερικών ανθρώπων σε απλά πράγματα, όχι πόσο δε μάλλον έτσι σε μια ψυχούλα. Μια ψυχούλα, ένα γατάκι κτλ. Αυτή είναι η αναλυγισία. Μερικές φορές είναι αυτό που σε χαλάει, που σε σκοτώνει, και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας είναι η ανθρωπιά. Δηλαδή, να σε ρε παιδί μου, να έχεις συναισθήματα. Δηλαδή, στην εποχή του AI το μόνο που μας έχει μείνει είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα. Να εκφράζεις την χαρά σου, να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, να λες μια καλή κουβέντα, να μην είσαι μίζερος. Όταν έχεις υγεία και πράγματα να γυρίζεις στο σπίτι σου και βλέπεις το... Έχεις το σπίτι σου, έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, που μπορεί και να μην έχεις σκοπιάσει γι' αυτό, κάποιος άλλος να έχει φροντίσει, έτσι, να μάθεις να εκτιμάς. Να εκτιμάς ό,τι έχεις στη ζωή σου. Ό,τι σου έχει προσφέρει η ζωή, ο Θεός. Έτσι. Ό,τι έχεις το παιδί σου, την οικογένειά σου. Ό,τι ζεις χαρούμενες στιγμές. Ό,τι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις κάτι που θες. Ακόμη και με στερήσεις. Άσε δε που όταν στερείσαι κάτι.
1: Το εκτιμάς
0: περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Έρη. Εύχομαι σε εσένα και σε όλη την παρέα της εκπομπής καλές, υπέροχες, ξεκούραστες διακοπές με χαρές και διασκέδαση. Γεια σου, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και σε εσένα εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να γεμίσουμε όλοι οι μπαταρίες. Γεμάτοι από χαρές, από ώρες και στιγμές ξεγανιασιάς με τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

0: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία εκεί στην Κυψέλη για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις ροκμές, με τις ζημιές, με τα προβλήματα που άρχισαν να εμφανίζονται αμέσως μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα εκεί στην περιοχή. Πάρα πολλά σπίτια, περισσότερα από 200 κατοικίες, πάνω από 15 πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν είναι λίγο έτσι αυτό που συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι εκεί από την Κυψέλη.
1: Φοβόμαστε καθημερινά μήπως πέσουν τα δοκάρια και μας πλακώσουν. Εγώ πήρα τα παιδιά μου και μετακόμισα τον πρώτο καιρό.
2: Μετά από τη διάνοιξη της σύραγγας από κάτω έχουμε ρόμες, μικρές, μεγάλες.
3: Εμείς το καταλάβαμε σε μία-δύο μέρες. Έχει καθίσει σε δύο κατουσά.
4: Πραγματικά έχω σοκαριστεί, δηλαδή είναι σαν να πάω να χάσω το σπίτι μου.
5: Η συμπεριφορά αυτή των κτηρίων από την υποχώρηση του εδάφους είναι ένα φαινόμενο ομοιόθετο με το αποτέλεσμα κάποιου σεισμού. Όμως, ενώ ο σεισμός επηρεάζει κυρίως την ανοδομή όταν είναι θεμελιωμένη σε ένα σκληρό έδαφος, εδώ έχουμε κυρίως το πρόβλημα και στο έδαφος.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κυψέλη. Εκεί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Χθες έγινε και μια σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου της Αθήνας με υπεύθυνους από την εταιρεία, από το μετρό και με κατοίκους. Να διαπιστωθεί καταρχάς τι έχει συμβεί. Εδώ τώρα πρέπει να πέσουν οι ειδικοί, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, διότι οι άνθρωποι, πάρα πολλοί, είναι αυτοί που εγκατέλειψαν ήδη τα σπίτια τους. Τα σπίτια τους είναι άδεια αυτή τη στιγμή. Δεν ανοίγουν παράθυρα, δεν ανοίγουν πόρτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο κάποιες τριχοειδείς ρογμές στους τοίχους. Μιλάμε τώρα ότι περιέγραφαν, ας πούμε, καταστάσεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο καλός μας συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ, του περιέγραφαν σκηνές όπου ξαφνικά, εκεί που καθόταν οι άνθρωποι στην κρεβατοκάμαρα, πετσίκαρε η πόρτα, σφράγισε η πόρτα του δωματίου. Και βρέθηκαν τρεις άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο να είναι εγκλωβισμένοι στο σαλόνι.
6: Στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στίγμα Radio.
0: Ναι, και τι έγινε, είπε στον κόσμο ότι έφερα καφέ.
11: Έφερες καφέ. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι, άμα δεν το φέρνει ο άλλος με την ψυχή του.
0: Γιατί τώρα δεν είναι. Όχι, μα με την ψυχή μου το έφερα.
11: Έρχεται εδώ, παιδιά, 4 η ώρα. Φέρνει, λέει, σου φέρα τον καφέ.
0: Όχι, τι ώρα σου στείλα μήνυμα.
11: 3-4 παρά.
0: Ναι, μπράβο.
11: Τι καφέ πίνεις.
0: Τι καφέ θέλεις.
11: Φέρνω, στέλνω τον καφέ. Έρχεται εδώ, να ο καφές. Πίνω μια γουλιά. Έρχομαι μέσα εδώ μεταξύ. Σαν να έχει γάλα. Τι γάλα, λέω.
0: Στο μεταξύ, εγώ την ίδια ώρα πίνω το δικό μου καφέ. Ο οποίος είναι πίκρας και τι πίκρα.
11: Της λέω, μου βάλε, παρήγγειλες, λέω, καφέ με γάλα. Λέει, όχι, μου λέει, ο δικός μου είναι. Καταλάβατε δηλαδή τι τραβάω εδώ πέρα.
0: Ένα καφέ είπα να κεράσω κι εγώ.
11: Όχι να κεράσεις, έχασε το στίγμα και το έβαλε για την άλλη μέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλαγή θέματος.
11: Για πάμε.
0: Θέλω να μου πεις
11: Να σου πω, ευχαρίστως.
0: Και να μου πείτε κι εσείς που μας ακούτε, αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία.
11: Φέρνουν. Πώς δεν φέρνουν.
0: Τα φέρνουν την ευτυχία.
11: Πώς δεν φέρνουν.
0: Ναι.
11: Δεν φέρνουν. Όταν έχεις την ικανοποίηση ότι μπορείς να προσφέρεις τα πάντα στα παιδιά σου και στην γυναίκα σου.
0: Ναι, εγώ αυτό θα έλεγα, ότι βοηθούν.
11: Φέρνουνε.
0: Βοηθούν στο να έρθει η ευτυχία.
11: Βοηθούν, φέρνουνε.
0: Είσαι κάθετος.
11: Αρκεί να μην είσαι ψώνιο.
0: Ναι.
11: Να μην είσαι κανένας κλαρινό γάμπρος, ας πούμε, που θα βάλεις εδώ 15, 20, 30, 40, 50, 60 χιλιάδες αλυσίδες.
0: Ναι.
11: Και θα το παίζεις, ας πούμε, σε μια παρέα. Αλλά η ικανοποίηση του να προσφέρεις στην οικογένειά σου αυτά που έχουν ανάγκη και θα τους κάνουν χαρούμενους δεν περιγράφεται, παιδιά. Άλλωστε και γι' αυτό δεν δουλεύουμε. Για να πηγαίνουμε τα χρήματα στο σπίτι και να περνάμε ωραία.
0: Ναι.
11: Και να είναι εύρυθμη η λειτουργία της οικογένειας.
0: Αχ, πολύ ωραία τα λες ποιητικά.
11: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ ποιητικά τα λες. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκανε ο Μάνος Ανθουλάκης για λογαριασμό του παραπολιτικά.gr. Βγήκε λοιπόν στο δρόμο, στην Ερμό και ρώτησε: τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία? Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν.
12: Πιστεύετε ότι τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία?
13: Ξέρετε τι φέρνει την ευτυχία?
12: Το Πασόκ στην κυβέρνηση. Αυτό. Το ακριβώς τίποτα.
13: Τα λεφτά είναι ένα μέσο που μπορεί να φέρει την ευτυχία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά μπορούν να φέρουν την ευτυχία.
14: Σίγουρα φέρουν κάποια ευτυχία. Πραγματικά ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του.
15: Τα λεφτά μπορούν να φέρουν την ευτυχία. Δεν είναι αυτόματο. Έχουν τη δυνατότητα. Αν τα διαχειριστεί κάποιος ορθά, θα φέρουν την ευτυχία.
16: Δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά βοηθάνε.
17: Σίγουρα τα λεφτά φέρνουν τα πρόσθετα προστόματα. Για μια σίγουρα καλύτερη ζωή, αλλά δεν οδηγούν προς την ευτυχία του ανθρώπου.
18: Τι φέρνει δηλαδή την ευτυχία?
19: Οι φίλοι, οι παρέες, το να έχεις σχέση με ανθρώπους, το να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, τέτοια πράγματα.
20: Γιατί σύμφωνα και με τους αρχαίους Έλληνες και Αριστοτέλη κυρίως, η ευδαιμονία είναι το ανώτατο αγαθό που δεν μπορεί να κερδιθεί από τα υλικά αγαθά.
21: Ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος είναι κάποιος που νιώθει ελεύθερα με τον εαυτό του και με αυτούς που είναι γύρω του, ότι νιώθει καλά μαζί τους. Νιώθει άνετα να είναι με αυτούς τους γύρω, με αυτούς που έχει γύρω. Ναι.
0: Η ευδαιμονία, λέει. Έλεγαν οι αρχαίοι, είπε ο νεαρός που μίλησε στο... Ωραίο τραγούδι αυτό.
11: Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν είδαμε.
22: Αν θυμάμαι καλά,
11: ωραία,
22: σε είδα στην επαρχία.
0: Επαρχία,
11: είδες.
22: Και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εδώ τα καλύτερα.
2: Την καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου, Νικόλα μου. Ετοιμάζω, λέει, το καφεδάκι μου να πάω κι εγώ στη δουλειά. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και εμένα η δική μου άδεια. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, να αδειάσεις το μυαλό σου από έννοιες.
0: Κύριος Διευθυντής.
2: Πρωινός, ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Βασίλης Κουρής. Μόλις μπήκε εδώ στο σταθμό. Γεια σας, κύριε Βασίλη μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί?
2: Για τον Ηλία είναι αυτό, παιδιά.
0: Σε λιβάς, παιδιά, σε λιβάς.

0: λέει ο Κώστας. Τα λεφτά δεν φέρνουν μόνο την ευτυχία, αλλά και τη Μαρία και την Ελένη και την Αντωνία και άλλες πολλές.
1: Κοιμά τη σύζυγος, ε.

0: Λοιπόν, για στείλτε μας τα μηνύματά σας. Φέρνουν τα λεφτά ευτυχία.
1: Λοιπόν, δεν φέρνουν.
0: Παίρνουν.
2: Τα πάμε αυτά τώρα, παιδιά, μην τα ξαναλέμε.
0: Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, ηλία μου.
2: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και είναι σεβαστές. Ναι. Αλλά η ουσία είναι μία.
0: Φέρνουν.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Νικόλα από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για το μήνυμα. Έστειλε και μια φωτογραφία, μια καρότσα γεμάτη καρπούζια και πεπόνια.
1: Είναι εποχή, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας, στον Δημήτρη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Τα καρπούζια και τα πεπόνια που έστειλε ο φίλος ο Νικόλας από το Πλαγιάρι είναι παραγωγής του. Να σε καλά Νικόλα μου. Να έχεις κουράγιο και δύναμη, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, η αγροτική δουλειά. Και χθες μάλιστα στην εκπομπή φιλοξενήσαμε έναν παραγωγό καρπουζιού, ο οποίος μας είπε το εξής τρομερό, ότι τα καρπούζια φεύγουν από το χωράφι στην τιμή, ακούστε, 7 λεπτά το κιλό. 7 λεπτά.
1: Και εδώ τα παίρνεις.
0: Και φτάνει ας πούμε στο ράφι να είναι από 80 λεπτά. Δηλαδή από τα 7 λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση δεν είναι 80, είναι περισσότερα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Από 80, από 80 λεπτά μέχρι και ένα 10 το κιλό.
1: Εκεί περίπου τα βλέπω
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει όλο αυτό. Να πας μέσα στο λιοπύρι, να μαζεύεις καρπούζια. Δηλαδή,
1: δεν
0: μόνο και μόνο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μόνο και μόνο η διαδικασία να κάτσεις μέσα στον ήλιο, να γεμίσεις το φορτηγό σου, να πας το προϊόν σου για να πουληθεί. Προς 7 λεπτά το κιλό.
1: Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση καταρχήν, γιατί μιλάμε για σοδειά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει ο καιρός, τι θα γίνει, τι από εδώ, τι από εκεί, πώς θα αποδώσει.
0: Ναι. Επίσης δεν είναι και το καρπούζι, δεν είναι λάδι. Το αποθηκεύω, δεν το πούλησα φέτος, θα το πουλήσω του χρόνου.
1: Έτσι.
0: Τίποτα, πάει, σάπισε. Γεια σας. Και είναι ας πούμε σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν πραγματικό πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι έμειναν αδιάθετα. Έμειναν αδιάθετοι πάρα πολλοί τόνοι
1: καρπουζιών
0: και τα λοιπά, τα οποία σάπησαν στο νομό Ηλίας, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας σχετικά με το αν φέρουν τα λεφτά ευτυχία, αλλά σας έχουμε κι άλλο challenge. Κι άλλο challenge. Λοιπόν, ερώτηση. Τι σας αγχώνει περισσότερο? Τι σας άγχωσε περισσότερο όλη αυτή την περίοδο του χειμώνα που περάσαμε? Εσένα, Ηλία, τι σ' άγχωσε περισσότερο?
1: Η εύρυθμη λειτουργία,
0: ναι,
1: όσον αφορά τις υποχρεώσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη περιπέτεια και όχι μόνο εγώ.
0: Ναι, ο περισσότερος κόσμος.
1: Όλοι.
0: Ο περισσότερος κόσμος.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Η ανάποδη στραβή.
0: Ναι. Το να κάτσει κάτι και να μην αυτό.
1: Βρε, έκατσε, αλλά λέμε. Σιγά μην δεν καθότανε.
0: Λοιπόν, τι σας αγχώνει περισσότερο? Οι νέοι απαντούν στο παραπολιτικά.gr και στο Μάνο Ανθουλάκη, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο, βγήκε στον δρόμο και συνάντησε νέους ανθρώπους.
3: Τι σας αγχώνει σήμερα περισσότερο στην καθημερινότητά σας?
4: Τα πάντα. Η ακριβία, τα σούπερ μάρκετ, η ανασφάλεια που έχουμε.
5: Σίγουρα τα οικονομικά.
6: Κατά κύριο λόγο εγκληματικότητα, κυρίως στην Αθήνα.
5: Βάλτε το.
7: Αν τα καταφέρω να βγει η μέρα για αρχή, μετά ο μήνας και μετά ο χρόνος. Τα καθημερινά είναι επίτευγμα.
8: Το αν θα καταφέρουμε να βγάλουμε την επόμενη μέρα ή το μήνα. Το αν αξίζει να σπουδάζουμε όσα χρόνια σπουδάζει ο καθένας.
9: Πολλά. Με αγχώνει έτσι όπως πάει η χώρα, που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που δεν έχουμε ελευθερία λόγου.
10: Πάμε το κακό στο χειρότερο.
11: Ναι, δεν είναι άστιο.
12: Δουλειά ή μας βγαίνουμε τσίμα-τσίμα.
13: Στη δουλειά κυρίως. Τρέχουμε για τα λεφτά.
14: Την ασφάλειά μου. Με κλέψουν, ας πούμε.
9: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι το μέλλον μας.
15: Το μέλλον μου. Με αγχώνει το μέλλον μου με τη δουλειά που θα βρω. Πόσο ζόρικη θα είναι ο μισθός, πώς θα επιβιώσω στη ζωή.
16: Οικονομία, κάτι
14: οικονομία.
16: Που.
14: Για τους άλλους είναι ένα δύσκολο πράγμα, ειδικά για τους φοιτητές και αυτά. Εγώ ευτυχώς είμαι καλά οικονομικά. Τώρα τουλάχιστον να μην το χρησιμεύσουμε.
9: Νιώθω ότι ζούμε σε μια ζούγκλα, είναι ένα ωραίο χάος. Είναι κάτι που με αγχώνει και το μοιράζουμε πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ρίτα που πήρε τηλέφωνο. Η Ρίτα μένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα αυτή την περίοδο βρίσκεται στον Όλυμπο, όπως μου εξηγεί εδώ η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Σταυρούλα, μια καλημέρα θα πεις στους ακροατές.
17: Καλημέρα, φεύγει το κορίτσι μου και έχω πέσει σε κατάθλιψη.
0: Αγάπη μου, εσύ. Είναι μεγάλη δύναμη να έχεις καλούς συνεργάτες, να έχεις ανθρώπους που. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το νυχτοκάματο το έχετε καταλάβει όλοι εσείς που δουλεύετε τέτοια ώρα, είναι δύσκολο. Είναι μεγάλη ευλογία λοιπόν να έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου, καλούς συνεργάτες, συναδέρφους, οι οποίοι να σε εκτιμούν, να σε σέβονται και να αυτή η δυσκολία της νύχτας να περνά πιο εύκολα. Και τον Ηλία τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλώ. Και για την θετική σου διάθεση.
1: Από καρδιάς, να ξέρεις.
0: Έτσι, και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν πάντα εδώ στις επάλξεις. Ο φύλακας άγγελός μου αυτές τις δύο ώρες της εκπομπής. Και την Όλγα την Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν με κάθε τρόπο δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και τον Βασίλη τον Κρυμπά που βάζει τα τραγούδια και τον Θανάση τον Βούτσινο. Και εγώ φυσικά σου... το διευθυντή μου εδώ, το Βασίλη Σκουρή.
1: Ότι εισπράττεις την καλή σου διάθεση και την καλοσύνη σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Αλλά πραγματικά είστε οι φύλακες άγγελοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν αυτή η εκπομπή μπήκε έτσι λίγο μέσα στην καρδιά κάποιων ανθρώπων και έχουμε κάνει μια παρέα, είναι γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι πολύτιμοι συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Συνεργάτες τους οποίους βρήκα εδώ, ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ προέρχομαι και από την τηλεόραση αλλά και από το ραδιόφωνο. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μέσα στη ζωή μου. Πραγματικά εδώ συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και τη γνώση. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση αλλά και διάθεση να σταθούν στο πλευρό ενός ανθρώπου ο οποίος έχει έρθει στο σταθμό. Σχεδόν ένα χρόνο βρίσκομαι πια εδώ κοντά σας και μου έχετε ανοίξει την αγκαλιά σας και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό.
1: Μα είσαι μέλος της οικογένειας, πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Ναι, είμαι το μικρό σας παιδάκι. Είδες πως το γυρίζω στο ηλικιακό. Λοιπόν, ο Θωμάς, καλημέρα, καλή εκπομπή, να έχουμε καλές διακοπές. Ξεκινάμε σήμερα για Κύθνο.
1: Παναγιά σου, μπράβο.
0: Παναγιά κανάλα.
1: Έχεις πάει, ε?
0: Φανταστικά, ναι.
1: Εσύ είσαι σαν αυτή που στη διαφήμιση.
0: Έχω πάει. Σε αυτό με βοήθησε να ξέρεις το ρεπορτάζ. Επειδή ξεκίνησα από το ρεπορτάζ και τα λοιπά και όπου γης και πατρίσεις όταν είσαι ρεπόρτερ, κάπως έτσι λοιπόν γύρισα την Ελλάδα. Καλημέρα φίλε Ηλία, ροκ ιστορίες για πάντα.
1: Να σε καλά.
0: Λέει ο Θωμάς μας.
1: Να σε καλά, Θωμά. Ευελπιστούμε.
0: Άκου τώρα ένα άλλο μήνυμα. Εξαιρετικό. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
1: Τι φέρνουνε?
0: Αλλά η ευτυχία είναι όλα τα λεφτά. Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική Βρέμη. Η Βρέμη, Ελβετία. Ε?
1: Όχι, Γερμανία.
0: Ωρε φίλε, με φαγές.
1: 2-0.
0: Τι έχει γίνει τώρα,
1: στο
0: δηλαδή.
1: 90.
0: Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι.
1: Τι παιδιά, το τσεκάρι.
0: Ήδρωσα τώρα,
1: το τσεκάρι, το τσεκάρι.
0: Ένα κόλλημα έχω.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να σου πω τώρα από τι έχω. Θα σου πω. Έχω ένα κόλλημα.
1: Τι?
0: Ένα κόλλημα έχω.
1: Εφέστο.
0: Τη γεωγραφία.
1: Ναι.
0: Πώς την έχω πατήσει τώρα, δύο μέρες κολλητά.
1: Αυτό μην το βάλεις στο βιογραφικό σου.
0: Ναι. Γεια σου αγαπημένε μου λοιπόν, εσύ στην εξωτική Βρέμη, εκεί στην Γερμανία, έχει δίκιο ο Ηλίας, λοιπόν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου, να περνάτε καλά. Ελλάδα προβλέπετε Ελλάδα. Καλημέρα τα παιδιά, λέει ο φίλος ο Πέτρος, τα λεφτά φέρνουν ευτυχία μέχρι ένα σημείο. Μετά με τη σειρά έρχεται λέει καταστροφή.
1: Ποια καταστροφή?
0: Ποια καταστροφή? Τι, άμα ξέρεις να τα διαχειρίζεις σωστά, συνετά. Δηλαδή τα τρως ας πούμε σε τυρόπιτες, μπουγάτσες, σε πενιγλί και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια χαρά είσαι.
1: Βοηθάς
0: έτσι. Ναι,
1: θα βοηθάτε παιδιά.
0: Να βοηθάτε.
1: Όσοι τα έχετε να βοηθάτε.
0: Ναι, όσοι τα έχουν να βοηθάνε. Σωστό βέβαια.
1: Πάμε να βγάλουμε λεφτά.
0: Πάμε λοιπόν να βγάλουμε λεφτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά και πάλι εδώ together.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Πού θα τον δεις στο τελικό την Κυριακή?
1: Με τη σύζυγο.
0: Ναι, στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, πού άλλο.
0: Στο σπίτι, ε.
1: Γιατί?
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Τι θα με, δεν το έχω κατά νου αυτή τη στιγμή.
0: Καμιά πανσετούλα δεν θα παίξει?
1: Δεν γίνεται τώρα με τέτοια ζέστες και αέριδες, δεν παίζουμε.
0: Α, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Πολύ ευχαρίστως, μου αρέσει πάρα πολύ το άθλημα, αλλά παιδιά δεν παίζουμε.
0: Σωστά.
1: Έχει καεί όλη πεντέλη, δηλαδή έχει μείνει.
0: Πολύ σωστά, μπράβο Ηλία μου, μπράβο. Να σου πω τίποτα άλλο, κανένα στο φούρνο, τίποτα.
1: Ναι, στο φούρνο,
0: στην τοστιέρα, κανένα το.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά. Έχουμε πανσετούλες, έχουμε. Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μπορώ να έχω λίγο το
1: λογαριασμό. Καλαμπυρώνει. Να κάνει τσαφ, παιδιά. Παδιά τώρα που πάτε διακοπές, άμα δεν κάνει τσαφ.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις στα καταστήματα για την Κυριακή στις 10 το βράδυ, όπου διεξάγεται ο μεγάλος τελικός, είναι στα ύψη. Έτσι, να δουλέψουν και λίγο τα μαγαζιά, γιατί πιέζονται. Η αλήθεια είναι, πιέζεται πάρα πολύ το εμπόριο, πιέζεται πάρα πολύ η κατανάλωση, η εστίαση. Ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, όχι απλά μαζεύεται, κόβει και από τα απαραίτητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά στους 90,1. Και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω κοντά μου τον διευθυντή προγράμματος του σταθμού, τον κύριο Βασίλη Σκουρή. Τον οποίο φυσικά τον ακούτε και από την συχνότητά μας. Είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στην επιτυχημένη εκπομπή με τον Σωτήρη Ξενάκη. Απέναντι μικρόφωνα. Απέναντι λοιπόν τον έχω τον κύριο Σκουρή. Και θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη μου, αφού σε καλημερίσω. Επειδή έχουμε βάλει ένα challenge εδώ, κύριε διευθυντά. Αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία.
1: Έχει ένα στίχο, ένα τραγούδι ο Φίλιππος Νικολάου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, τι δόξα κράτα εσύ, το χρήμα δώσ' μου εμένα. Ακούς Φίλιππο Νικολάου.
0: Ναι. Ναι. Ναι, οπότε. Ναι.
1: Οπότε φέρουν και τα λεφτά την ευτυχία, αλλά όχι από μόνο τους. Τίποτα, από μόνο του τίποτα δεν φέρει την ευτυχία.
0: Από μόνο του τίποτα δεν φέρνει την ευτυχία. Τι φέρνει την ευτυχία, έτσι. Τώρα, επειδή είσαι ένα. Τώρα, ο κύριος Σκουρής εδώ πέρα είναι ένας άνθρωπος με μεστή σκέψη και τα λοιπά, με μια εμπειρία, με τους γκρίζους κροτάφους και τη γοητεία της ωριμότητας. Έτσι, όλο και κάτι παραπάνω έχεις να μας πεις. Τι φέρνει την ευτυχία, Βασίλη?
1: Ακόμα και πολλά απλά πράγματα.
0: Όπως.
1: Ξέρω. Να είσαι ερωτευμένος και να σε θέλει το κορίτσι, το αγόρι, αντιστοίχως.
0: Σωστό. Σωστό. Ναι.
1: Μια φορά λένε τι είναι το πολιτικό κλίμα. Λέω σαν εμένα όταν είμαι ερωτευμένος και με θέλει. Είναι όλα καλά.
0: Όλα είναι τέλεια.
1: Με θέλει, είναι όλα άσχημα. Χρησιμοποιούν πολύ μικρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αγαπάς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που είσαι δίπλα τους. Να είσαι ευτυχισμένος.
0: Ναι, να λες μια καλή κουβέντα.
1: Μεγάλες κουβέντες γιατί.
0: Να λες μια καλή κουβέντα. Δηλαδή να εισπράττεις μια καλή κουβέντα και να λες και μια καλή κουβέντα.
1: Αλλά. Πώς λέει ένα άλλο άσμα, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
0: Στην περίπτωση μας όμως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Τι σε έπιασε πρωί-πρωί σήμερα? Φεύγει ο κόσμος στο μεταξύ, είναι υπέροχο. Είναι ένα από τα βασικά τώρα 15 Αύγουστα.
0: Ναι, τελειώνει τώρα η σεζόν. Έτσι, σε κάποιους ανθρώπους αρχίζουν το κύμα των αδειών, ξεκινά. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, 6 παρα 5, έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή τα καράβια αρχίζουν και φεύγουν πια γεμάτα. Εντάξει, είμαστε και στις 17 του Ιούλη, της Αγία Μαρίνα σήμερα. Έτσι.
1: Έχει δύο ακόμα ουσιαστικά Σαββατοκύριακα που θα φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, ξεκινάει λοιπόν.
1: Μεγάλες διακοπές, 15 ημέρα, μήνας,
0: ο ναι, μπορεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, Βασίλη.
1: Έλα.
0: Τώρα μιας και είμαστε εδώ και επειδή σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή έτσι, εδώ που κάνω στο σταθμό μέχρι την καλοκαίρι, μέχρι να επιστρέψω.
1: Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου θα χορτάσετε περίπου ανάγου 4 ώρες τη μέρα.
0: Να τα. Πώς ανακοινώνονται λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω και σένα πάρα πολύ, όπως και όλους εδώ τους συνεργάτες της εκπομπής, όπως έλεγα νωρίτερα. Και σένα, Βασίλη, ιδιαίτερα γιατί μου έδωσες την ευκαιρία. Και εσύ και η διεύθυνση του σταθμού, Κυριάκος Μουρατίδης, μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο, να έχω αυτή την επαφή με τον κόσμο, που ο κόσμος είναι η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτή η επαφή, τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου
1: διακοπές.
0: Για την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, σας περιμένω, παιδιά, όλους έτσι στα πολύ αυτά όμορφα μέρη, εκεί όπου οι θάλασσες είναι καταπράσινες. Είμαστε και από τα ίδια μέρη με το Σκουρί. Το Λακαρνανία, Ηλία Σελιμά.
2: Είδε
0: έτσι.
1: Τον Πάνο Σόμπολο. Τον πρόεδρό μας.
0: Αγρίνιο. Ηλία Σελιμά. Βέβαια. Και ξέρεις που πηγαίνει διακοπές ο Ηλίας ο Σελιμάς? Στη Βόνιτσα.
1: Στον Πόρκο, στον Τραγικό.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας. Και επαναρχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλές ειδήσεις που έχουν προκύψει. Το διάγγελμα του τραμ, να διαβάσουμε εφημερίδες και πολλά πολλά ακόμη. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Θα τα διαβάσουμε όλα.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τάσο που στέλνει το μήνυμά του και λέει: είμαι ολιγαρκής, δεν θέλω τα λεφτά. Θέλω την υγεία μου, τη θάλασσά μου, το αμάξι μου. Και ένα Σαββατοκύριακο στη Θάσο, στη Χαλκιδική, στη Λίμνη Πλαστήρα, στην Αστόρια, στα Γιάννενα, στο Πήλιο, με τον άνθρωπό μου. Είμαι χωρισμένος με ένα γιο, επίσης στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη. Τα χαιρετισματά μου στα ελληνικά στρατά. Θα φύγω, λέει, στις 8 του μήνα για θάλασσα, στον ποταμό Θεσσαλονίκη στην Επανομή. Έχω τυρόπιτα και κεφτεδάκια και αχλάδια μαζί μου, καφέ, τσιγάρα, τον άνθρωπό μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο και αύριο πάμε Σαββατοκύριακο, λέει, στον Νυμφαίο. Αποφεύγουμε, λέει, τη θάλασσα Σαββατοκύριακο. 35 χρόνια στο στρατό. Έζησα αλήτα. Λοιπόν, θέλω να παίξεις το απόψε γίνε με τον Ταλάρα. Θέλω να με φτιάξεις. Θα το παίξω. Ναι, τώρα, περίμενε. Θα το βρούμε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, αγαπημένε Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την εκτίμησή μου στα ελληνικά στρατά. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη, έτσι, αδυναμία. Ο Νικόλας λέει: τα λεφτά λοιπόν φέρνουν την ευτυχία. Σκέψου, αν δεν έχεις, δεν χρειάζεται, λέει, να δουλέψεις. Οπότε δεν ξυπνάς το πρωί. Θα πας στα ταξίδια σου, με την οικογένειά σου, θα κάνεις ό,τι θες. Και πολλές φορές χωρίς λεφτά χάνεις την υγεία σου και με αυτά μπορείς να γίνεις καλά. Απλά και ωραία, λέει ο Νικόλας.

Ο Νικόλας. Καλημέρα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Σας ακούω καθημερινά από το φορτηγό. Ζω και εργάζομαι στο Bielefeld της Γερμανίας. Μου κρατάτε παρέα καθημερινά. Σήμερα είναι το τελευταίο δρομολόγιο και το βράδυ πρώτα ο Θεός ταξιδεύω για Σαλόνικα. Από Μεξικό, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο. Καλό καλοκαίρι σε όλους, Ζέρι, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όποιος θέλει και είναι στο εξωτερικό, να πάρει τηλέφωνο της Σταυρούλας στο 211-10-80-880. Κάποιος Έλληνας ομογενής που του κρατήσαμε συντροφιά σε αυτή την σεζόν, θέλω να τον ακούσω στον αέρα, να πει μια κουβέντα για το πώς ζει στο εξωτερικό, πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά

Είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι ζούμε εμείς και μπορεί για σας το ραδιόφωνο να είναι παρέα, αλλά και εσείς για μας είστε πολύ μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, η επιθυμία σου

τραγουδάρα. Αφιερωμένο, φίλε μου. Αφιερωμένο, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για το μήνυμά σου. Να το απολαύσεις τις ημέρες αυτές με τους αγαπημένους σου ανθρώπους.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Γεωργία που πήρε τηλέφωνο από την Αργυρούπολη. Να σε καλά, Γεωργία μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και αν προετοιμάζεις έτσι να πας κάπου διακοπές, να περάσεις καλά με τους δικούς ανθρώπους. Την καλημέρα μου και στο Μάνο που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, πέρασε ένα ευχάριστο δίωρο, λέει. Να σε καλά. Να σε καλά, Μάνο μου, ό,τι καλύτερο. Είσαι το επανειδήν. Φυσικά, είσαι το επανειδήν, Μάνο μου. Ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς έφυγε. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος ήρθε απέναντί μου στον ήχο. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, Δημήτρη μου. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου σηκώνει τα τηλέφωνα. Δέχεται καλημέρες. 2-11-10-80-8-80. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνύματάκια για όμορφες καλημέρες. Γλυκιάς Παρασκευούλας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία όλη αυτή τη σεζόν. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Τζιμ από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλημέρα, Έρη. Σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις όμορφες διακοπές, να γυρίσεις με το καλό ανανεωμένη. Βλέπεις ότι φοράω το πουκάμισο το θαλασσί σήμερα. Μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Έτσι. Ούλα, ούλα. Ένα να ξέρεις, τα μεσημέρια στη Μελβούρνη θα είναι κενά χωρίς την ευχάριστη παρουσία σου. Παιδιά, τίποτα. Θα κάνουμε rebranding. Όχι σαν του Τσίπρα. Άλλο, καλύτερο. Και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη γλυκιά.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Φιάσκο Λκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Τελική αναμέτρηση. Ρένα και Παύλος φάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ με τοπική σύγκρουση Πολάκη Δούρου την ώρα που τρεις ακόμη βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Μίκρα ΤΕΚΑ ΑΕΗ από το Βρετανικό Κέλλ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Ακατάβαυστο πύρο, Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σύραξη μέχρι τέλους, με χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, ορμούς και απειλές για ερυθρά θάλασσα. Όμιλος Άκτορ θα είναι μια άλλη εταιρεία το 2027, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Πάρκιν αποθήκες διπλασιάζουν τις τιμές των ακινήτων. Πληρώνονται χρυσάφι ως έξτρα παροχές σε περιοχές της Αττικής.

0: Την ώρα λοιπόν που τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά, φωτιά έχουν πάρει και οι τιμές για να βρεθεί μια θέση στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε αρκετές περιοχές της Αθήνας. Έχει γίνει πραγματικός εφιάλτης η έβρεση χώρου στάθμευσης. Εδώ φανταστείτε ότι υπάρχουν σπίτια που είναι 20, 30, 40 τετραγωνικά και αυτή την ώρα νοικιάζονται 600 ευρώ το μήνα, μόνο και μόνο παραδείγματος χάρη γιατί βρίσκονται κοντά σε ένα σταθμό μετρό. Για να ακούσουμε τι λένε.
1: Προσπαθεί να μπει σε μια τρύπα, ρε φίλε, και σου λέει πλήρωσε 400 ευρώ.
2: Κάποτε βλέπεις αγγελία για σπίτι και κοίταζε αν σου αρέσει η περιοχή. Τώρα βλέπεις και μάλλον χρειάζεσαι ηρεμιστικό. Με τα ενίκια να έχουν βγει πλέον εκτός ελέγχου, βγήκαμε στους δρόμους και ρωτάμε τους πολίτες. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είδατε αγγελία για σπίτι και δεν σας ανέβηκε η πίεση?
3: Έχει πάρα πολύ καιρό.
4: Δεν ξέρω καν. Ήτανε πολύ καιρό πίσω. Παίζει να είναι πάνω από 5 χρόνια. Σίγουρα οι τιμές των ενοικίων έχουν ανέβει κατακόρυφα.
5: Θέλω να μετακομίσω. Και οι τιμές είναι. Στο ΔΕΟ έχουν πάει. Εγώ κόπηκα, ολόκληρο κόπηκα.
1: Και εγώ πριν 3 μέρες μαζί του πήγαμε, είδαμε ένα σπίτι. Προσπαθεί να μείνει σε μια τρύπα, ρε φίλε, και σου λέει πλήρωσε 400 ευρώ.
6: Βλέπουμε μήνες με τους μήνες να αυξάνονται οι τιμές. Κάποτε μπορεί να βρει σπίτι με 400 ευρώ. Πλέον, ειδικά σε περιοχές κοντά στο μετρό, μπορεί να δει ακόμα και με 18-20 τετραγωνικά να φτάνουν τα 650 με 700 ευρώ. Είναι πραγματικά απίστευτο.
7: Γενικά έχουν ανεβεί πολύ ακραία οι τιμές και δεν ξέρω καν γιατί τόσο πολύ και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
8: Οι περισσότερες τιμές δεν αντιπροσωπεύουν καθόλου το σπίτι. Δηλαδή όλοι βάζουν πιο ψηλά και έχει και ζήτηση κιόλας.
7: Είχα δει για ένα σπιτάκι εδώ στην Αθήνα, πολύ μικρό, 40 τετραγωνικά, 500 ευρώ το μήνα. Απλά για να είσαι στα πατήσια, ξέρω εγώ. Ενώ οι μισθοί δεν ανεβαίνουν καθόλου.
0: Απολύτως κατατοπιστικό το ρεπορτάζ του Μάνου Ανθουλάκη για το παραπολιτικά.gr. Καλά, 18 τετραγωνικά, 600 ευρώ.
9: Παναγιά μαζί σας.
0: Ακριβώς, Παναγιά μαζί σας. Αλήθεια τώρα, 18 τετραγωνικά είναι τα μπρούμητα. Μπαίνεις, τα ανάσκελα βγαίνεις. Δηλαδή, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελας. Στη διεθνή επικαιρότητα διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Πυράβλους και απάτριο ζητά το Κίεβο από την Αθήνα. ΕΠΑΛ, στη δικαιοσύνη εξετάζουν να προσφύγουν γονείς υποψηφίων των επαγγελματικών ηλικίων, θεωρώντας ότι τα παιδιά τους αδικούνται μετά την απόφαση να βαθμολογηθούν με άριστα οι δύο υποψήφοι που πήραν λάθος θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εφημερίδα Τα Νέα. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημμύλιο δικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Αναφορά της εφημερίδας Τα Νέα στο θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, με την φωτογραφία αυτή με τον Μέση που συνάντησε τον Γιαμάλ την εποχή που ήταν ο ίδιος μωρό. Μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια, αναφέρει η εφημερίδα, από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Μέση έκανε μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Φανταστικό έτσι. Να τον έχεις αντίπαλο 20 χρόνια μετά, που να ξέρει ότι έκανε μπάνιο τον αντίπαλό του. Εντάξει, βέβαια πάρα πολλοί σχολιάζουν και λένε ότι μιλάμε για τον διάδοχο, τον απόλυτο διάδοχο. Και όταν ένα παιδί 18 χρονών παίζει στο παγκόσμιο κύπελο, η πορεία του είναι έτσι προδιαγεγραμμένη, λαμπρή. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε ευθυνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Συμφωνία με Naval Group, η ΔΕΗ αποκτά ρόλο στη συντήρηση των φρεγατών Μπελαρά. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο διακομιστής των κλειδιών.

Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε σε εκτέλεση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες. Εκεί λοιπόν όπου μιλούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφέρθηκε λοιπόν στην δολοφονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη της Βάγιας Νέστορα την ώρα που γινόταν μια διάσκεψη εκεί στο State Department για την τρομοκρατία. Ο Ρούμπιο είπε συγκεκριμένα ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω υποψηφιότητας της κόρης της. Σε αυτή τη διάσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι πάνω από 65 χωρών με σκοπό να αντιμετωπιστεί αυξανόμενη απειλή της τρομοκρατίας και της βίας διεθνώς. Αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά βίας στην Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά η αναφορά του ήταν ξεκάθαρη έτσι για την Βάγια Νέστορα, την αδικοχαμένη γυναίκα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς βρήκε η Ελλάς τους υπόπτους για το έγκλημα της Μαρφίν, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Μετρό. Δεν τίθεται θέμα στατικότητας για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.

Εφημερίδα συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσου ζητούν και τα αρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. ΣΥΡΙΖΑ προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή, καταγγελίες πολλά και για μηχανισμό. Αλέξης Τσίπρας συζήτηση με μέλη της Ελλάς, κοινωνικό κράτος, φορολογική δικαιοσύνη, δημοσιονομική σταθερότητα, οι τρεις πυλώνες. Στη Ραφίνα σε διαβούλευση οι αντοχές του λιμανιού. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, πληστηριασμός, απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ. Στην Κυψέλη, νέες παραδοχές και υποσχέσεις στους κατοίκους. Προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Και άναψε φωτιές στο Μουντιάλ το πανό για τα Φόκλαντ που ερευνά η FIFA. Προς παραμονή ο Τούχελ στην Αγγλία. Ας μείνει και ένας προπονητής. Διότι έχουν φύγει 12 από την αρχή του Μουντιάλ. Μετά την εξέλιξη των ομάδων και των αποτελεσμάτων αυτών, έστειλαν 12. Εφημερίδα Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών. Δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες εκπέμπουν σως και οι κάτοικοι αγωνιούν. Άδικη δίωξη στο πλευρό των δύο συναδέλφων τους για το Άργος, η αστυνομική, το ψήφισμα των ενώσεων της ΠΟΑΣΥ. Δικαστική απόφαση, μπαίνουν όρια στα Airbnb στις πολυκατοικίες.

0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Ξεσηκωμός και από τους βιοπαλαιστές αγρότες που θα δηλώσουν με τα τρακτέρ τους. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Εφημερίδα Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τη σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Θερινό ωράριο. Πιο αραιά τα δρομολόγια σε μετρό, ΕΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία. Πολύ σημαντικό θέμα για τη μετακίνηση του κόσμου. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Αμερικανοί. Και τελειώνουμε με την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Επενδύσεις 359 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΙΑΘ μέχρι το 2029. Η Θεσσαλονίκη είναι υδρολογικά θωρακισμένη, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΙΑΘ, Άγης Παπαδόπουλος. Είναι ο ποιητής της Βόρειας Ελλάδας η επόμενη μέρα για το Βόρειο Ελλαδικό Αμπελώνα. Και 9.500 τόνοι υπολείμματος θα παρελαμβάνονται ετησίως. Τα υπολείμματα των μπλε εκάδων θα γίνονται δευτερογενές καύσιμο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην αγορά. Στην αγορά των καυσίμων, στις αντλίες της βενζίνης. Πάρα πολλοί ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές. Η βενζίνη είναι ένα θέμα, το καύσιμο πάντα είναι ένα θέμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, καλή σας μέρα σε εσάς, τους ακροατές μας. Εύχομαι να έχουμε όλοι μια όμορφη μέρα να τα βγάλουμε πέρα.
0: Σωστά, έτσι. Και να όσοι φεύγουν για διακοπές, να έχουν καλές διακοπές.
1: Λοιπόν, και όσοι γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως, είναι της Αγίας Μαρίνας, βέβαια. Μαρίνα και Μαρίνος. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
1: Πολύχρονη.
0: Έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η μέση τιμή τώρα της βενζίνης, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με βάση και τα τελευταία δεδομένα?
1: Λοιπόν, βάσει των τελευταίων δεδομένων, έχουμε μία επιδότηση από τον Πρωθυπουργό, το επέβαλε στα δηληστήρια 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη. Και όταν, να τα θυμάται ο κόσμος, μόνο απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο 5 λεπτά. Αυτό ξεκίνησε από την Τρίτη. Όσοι αρχίσαμε να παραλαμβάνουμε στο τιμολόγιο μας, αυτόματα έχει μπει αυτή η επιδότηση. Εγώ θα σας πω, πούλαγα την Τρίτη το πρωί 1,95,9. Μόλις παρέλαβα αυτόματα, η τιμή πήγε 1,85,9. Πρέπει να πω ότι τα 10 λεπτά μέσα έχουν το ΦΠΑ. Δεν είναι καθαρά,
0: ναι.
1: Έχει μέσα ΦΠΑ. Πετρέλαιο δεν πήρα την Τρίτη, πήρα εχθές, γιατί είχα ακόμα, τελευταία αγορά είχα κάνει το 9 του μηνός. Άρα λοιπόν η τιμή που είχα στο πετρέλαιο ήταν 1,79,9, είναι αυτό που φωνάζαμε και λέγαμε όχι, πάθαμε, πήγε 1,80 για το απλό πετρέλαιο. Με την καινούργια λοιπόν τιμή και με την επιδότηση, άρχισα να πουλάω μετά την παραλαβή 1,88,9 και συνειδητοποίησα ότι εκείνη τη στιγμή η απλή αμόλυβδη και το πετρέλαιο το απλό κίνησης ήταν στην ίδια τιμή. Γιατί η παραλαβή η δεύτερη που έκανα χθες Πέμπτη είδα ότι είχε πέρει 3 λεπτά επάνω η αμόλυβδη, οπότε από 1,85,9 ήταν 1,88,9. Είναι αλήθεια ότι με το ρυθμό που έρχονται οι αυξήσεις θα χαθεί πάρα πολύ η επιδότηση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπήκε ήδη στην τιμή, ασχέτως αν πολύ σύντομα θα τη χάσουμε.
0: Ξανεμίζεται όμως έτσι με αυτά
1: ακριβώς,
0: που ακούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τι τιμές θα συναντήσουν, επειδή εσείς έχετε και πανελλαδική σχέση με το αντικείμενο,
1: ναι,
0: δεν είναι μόνο η αρμοδιότητά σας στην Αττική.
1: Είμαι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας όπου ανήκω στο διοικητικό αυτής και μιλάω όλοι με την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω εχθές παραδείγματος χάρη, μίλαγα με Καστοριά, ενώ προχθές Κυκλάδες και ειδικά Ρόδο.
0: Ναι.
1: Μου είπαν ότι είναι αυξημένες πολύ οι τιμές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αγοράσει όλοι καινούργια τιμή, καινούργιο τιμολόγιο. Πολλά μαγαζιά που έχουν ακόμα το παλιό. Ήδη στα νησιά, το 2 είναι σίγουρο, μου είπανε ότι στη Ρόδο 2,20, 2,30 είναι πάρα πολύ ακριβά. Μου λέτε, κυρία Ζάγκα, να πάρουμε και τα 10 λεπτά. Το 2,20 θα γίνει 2,10, το 2,30 θα γίνει 2,20, κάπως έτσι. Ναι. Και στην οι αυξήσεις που έρχονται, θα είναι δύσκολα για τον κόσμο που θα μετακινηθεί, η αλήθεια είναι. Όμως πρέπει να πω, παρατηρώ ότι ο κόσμος, ειδικά έχουμε δουλειά Παρασκευή. Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος γεμίζει. Γεμίζει γιατί φοβάται την ταλαιπωρία. Η ταλαιπωρία δεν είναι μόνο στην τσέπη ότι θα είναι πιο ακριβά εκεί που θα πάω. Είναι ότι θα πάθω και πλάκα από νοθεία. Γιατί έχω πολλά περιστατικά που μου λένε, κυρία Ζάγκα, τι κάνω τώρα, έμεινα. Ναι. Και το έμεινα, ξέρετε, στη διάρκεια των διακοπών, πάει. Τις χάλασε τις διακοπές σου.
0: Σωστά.
1: Το αυτοκίνητο φορτωμένο, τα σχέδιά σου ακυρώνονται και μπαίνει σε ένα άλλο πλάνο. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα παιδί είστε και ένας άνθρωπος της αγοράς και δεν είναι μόνο το κομμάτι έτσι, της πελατειακής σχέσης που έχετε με τους ανθρώπους, έχετε και μια άλλη σχέση λόγω των τόσων χρόνων που βρίσκεστε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, λόγω της ιδιότητάς μου. Ναι. Είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και αυτό, ξέρετε, βγαίνει στον τρόπο που κινούμε. Ξέρετε, οτιδήποτε κάνουμε είναι ο τρόπος της ζωής μας, είναι το lifestyle. Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain? Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, νέα Χίαρης. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio. Και έτσι πρέπει να κάνουμε, να τα τονίσουμε το συν το πλην για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα, για αυτή την επικοινωνία.
1: Να διακοπές, να περάσετε όμορφα.
0: Και εσείς, και εσείς.
1: Να ξεκουραστείτε και τα προβλήματα θα μας περιμένουν εδώ να τα λύσουμε εν το μέλλον. Τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Σωστά, σωστά το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αύριο το βράδυ στις 9 να πάτε στην πλατεία Κοντζιά. Θα είναι οι Χαΐνιδες ζωντανά στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Attica Roots Festival, ένα μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού στην καρδιά του καλοκαιριού, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη ενέργεια, γεμάτη παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, με είσοδο ελεύθερη. Το εμβληματικό συγκρότημα, οι Χαΐνιδες, σας προσκαλούν σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση που παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό, μουσικές ανατολής, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Αύριο το βράδυ λοιπόν στις 9, με είσοδο ελεύθερη, στην πλατεία Κοτζιά, απαγορεύεται αυστηρά είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, ο ομιλός μας afmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός το Mega, και για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα, σας στέλνω μήνυμα, λέει, από τις Βρυξέλλες. Επιτέλους, λέει, δουλεύω. Σου εύχομαι καλές διακοπές. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα που βλέπω. Μπράβο, Μιχάλη μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Καλές διακοπές, να είσαι καλά, φίλε μου Μιχάλη. Χαίρομαι πολύ για τα νέα σου. Να είσαι καλά και εσύ να έχεις υγεία και εσύ να έχεις χαρά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Η μεταξία, καλημέρα, καλές διακοπές. Σίγουρα τα χρήματα συμβάλλουν κατά πολύ στην ευτυχία και στην εργασία, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια που γράφεις. Η Αλεξάνδρα, να περάσετε καλές διακοπές, γεμάτες γέλια και όμορφες εμπειρίες με τους αγαπημένους. Ευχαριστώ για τα θετικά μηνύματα, τα πρωινά. Είστε επανειδήν. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη. Το διάβασα το μήνυμά σου, αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα για γκρινιές, ξέρεις τώρα εγώ. Είμαι και με τις μέρες μου. Δεν γκρινιάζω και συχνά γενικά. Πάλι στο ταβάνι, βροχή, στα γόνες... Έτσι νομίζω τουλάχιστον δηλαδή. Πάλι θα γλιστρήσω. Παιδιά, στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ο κακός χαμός. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα, το αδιαχώρητο, φεύγουν οι αδιούχοι σιγά σιγά, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Έτσι, να περάσετε καλά, να αδειάσετε. Και ό,τι σας βαραίνει, να το πετάξετε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο.

Μπάμπα. Να και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Πού είσαι, Ελενίτσα? Καλημέρα, Ερούλα, με την όμορφή σου παρεούλα. Καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς σε δυο βουτιές, λέει, την Κυριακή στο Λίχνο. Στο Λίχνο, στη Μπάργα. Και Σάββατο βράδυ, λέει, αρχαίο θέατρο Γιτάνης Θεσπρωτείας με την παράσταση Σχώραμε. Μπράβο, Ελενίτσα μου, μπράβο, να περάσεις όμορφα.

0: Λοιπόν, διακοπές, αλλά πάντα διακοπές με ασφάλεια. Διακοπές με γνώση, είμαστε μια χώρα γεμάτη θάλασσα, όπου και αν κοιτάξεις ένα πέρα τον μπλε, αλλά όταν πάμε στη θάλασσα πρέπει να έχουμε και μια γνώση. Και αν δεν γνωρίζουμε πολύ καλά να κάνουμε μπάνια, δεν είμαστε τίποτα πρωταθλητές, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να απολαύσουμε τη θάλασσα, θα πρέπει να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης είναι Διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος. Καλημέρα σας, κύριε Γιοβανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ετοιμάζονται οι περισσότεροι αδειούχοι να πάρουν την άδειά τους, να πάνε στις θάλασσες, να ξεχυθούν. Υπάρχει αυτή η μεγάλη προσμονή, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να δώσουμε και μερικές συμβουλές στους ανθρώπους που θα πάνε να καολυμπήσουν, να κάνουν τα μπάνια τους, για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις.
1: Σωστά, γιατί τα στατιστικά λένε ότι έχουμε πνιγμούς, πάρα πολλούς πνιγμούς και πολλά ατυχήματα στη θάλασσα, στις πισίνες. Οπότε θα πρέπει μέσα στη χαρά, μέσα στην ξεκούραση, μέσα σε αυτό ότι θα λέγαμε το τσουνάμι που θα γίνει σε λίγες μέρες έτσι του κόσμου να πάει να ξεχυθεί μέσα στο υγρό στοιχείο, να προσέχουμε πάρα πολύ. Και πέραστε όχι να προσέχουμε πάρα πολύ, να καταλάβουμε ότι το μεγάλο το μυστικό είναι να προσέχει ο ένας τον άλλον, γιατί το 64% των πνιγμών γίνεται εκτός πολυσύχναστων παραλίων, δηλαδή θα λέγαμε στις απομονωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι επειδή το επιλέγει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού να πηγαίνει σε μη πολυσύχναστες παραλίες, θα πρέπει να προσέχουμε ότι έχει πάρα πολλούς πνιγμούς. Τώρα το βασικό είναι όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να τηρούμε κανόνες. Ο πρώτος και βασικότερος κανόνας είναι ότι δεν πηγαίνουμε ποτέ φαγωμένοι. Δεν πηγαίνουμε ποτέ κουρασμένοι. Όταν πηγαίνουμε στην παραλία θα πρέπει να μην είμαστε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ να κολυμπήσουμε.
0: Σωστά.
1: Δεν θα απομακρυνόμαστε από την ακτή. Θα προσέχουμε τις περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα, γιατί είδατε και προχθές κάτω στην Κρήτη πώς μπορεί ακόμα και ένα καλό κολυμπητή να τον παρασύρει το ρεύμα και να τον απομακρύνει πάρα πολύ μακριά από την ακτή ή να τον τραβήξει αρκετά, θα λέγαμε, μίλια πιο αριστερά ή δεξιά και να κινδυνεύσει να πνιγεί. Δεν βουτάμε ποτέ σε θολά και σε άγνωστα νερά. Και το κυριότερο απ' όλα, κοιτάμε πάρα πολύ ένα τον άλλον. Ιδιαίτερα οι μητέρες προσέχουν πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει τα κοιτάω, υπάρχει τα κοιτάω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι έχουμε ένα φαινόμενο που σε πιο μεγάλες ηλικίες και ιδιαίτερα
0: σε. Και σε ένα λεπτό μπορεί να γίνει το κακό.
1: Ναι, για τα, ας πούμε,
0: για τα μικρά παιδάκια.
1: Μπράβο. Ένα κοινό φαινόμενο τώρα που οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες αποσπάται προσοχή του το κινητό τηλέφωνο. Και τα μικρά παιδιά, αυτό που λέμε κυριολεκτικά, παίζουν χωρίς την προστασία των μεγάλων. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο τώρα η απόσπαση προσοχής στο κινητό τηλέφωνο, όχι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, γιατί να τονίσω και να πω ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι κάποιος σηκώνει τα χέρια του πάνω ψηλά και φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι. Αυτό είναι.
0: Η ησυχία είναι αυτή που τρομάζει.
1: Ναι, γιατί ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός και γενικά είναι σιωπηλός ο πνιγμός, που σημαίνει ότι μπορεί να πνίγεται και δεν θα σου κάνει φασαρία. Πρέπει να προσέχουμε ένα τον άλλον. Είναι ύπουλο πράγμα.
0: Αυτά τα παιδικά σωσίβια που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, που είναι έτσι σαν τζάκετ που βλέπουμε τα μικρά παιδάκια, είναι ασφαλή, κύριε Γιοβανίδη?
1: Είναι ασφαλή και μάλιστα έχω και ένα κορδονάκι, δηλαδή μια ημάντα και ανάμεσα τα πόδια από κάτω, ώστε αν γυρίσει ανάποδο παιδί να μην φύγει το, μέσα από το σωσίβιο. Εννοείται και πρέπει να τα έχουν αυτά. Με μεγάλη ασφάλεια και προσοχή, αλλά η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι.
0: Γιατί βλέπω τον κόσμο, ας πούμε, βλέπω τους νέους γονείς τα τελευταία χρόνια και από τα δικά μου παιδιά, ας πούμε, ότι δεν είμαστε τώρα προς τα μπρατσάκια που ήταν κάποτε. Τώρα ο κόσμος στρέφεται προς κάτι πιο. Αναζητά μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Ναι, γιατί αυτό τυλίγει όλο το κορμάκι, έχει ένα ημάντα από κάτω, ανάμεσα στα πόδια, οπότε δεν μπορεί να φύγει το παιδί από μέσα και έχει τη μεγάλη ασφάλεια. Αλλά η μεγαλύτερη ασφάλεια να καταλάβουμε ότι το παιδί πρέπει από πολύ μικρό, από σχεδόν από ένα έτος, να μάθει να επιπλέει στο νερό. Αν πέσει ξαφνικά, σου ξεφύγει από την προσοχή και πέσει με στην πισίνα ή με στη θάλασσα, να μάθει να επιπλέει και μετά να μάθει να κολυμπάει. Αυτό το φαινόμενο μπρατζάκια, σωσίβια, τώρα τζάκετ κτλ. Είναι ελληνικό φαινόμενο και είναι κακό, είναι κακό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θέλουμε μπρατσάκια, δεν θέλουμε τζάκετ. Θέλουμε να μάθουμε να κολυμπάει. Θέλουμε να μάθουμε να επιπλέει. Και πρέπει αυτό να γίνει από πολύ μικρή ηλικία. Ακόμα και από μηνών μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια υποχρέωση αφού ζουν και στην Ελλάδα, ναι, να μάθουν επιπλέον και να κολυμπάνε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Βλέπεις τα παιδάκια 8 και 10 και έχουν πρατσάκια. Δεν είναι παράδεκτα πράγματα αυτά. Ελληνικό κακό φαινόμενο αυτό. Πράγμα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Κύριε Γιοβανίδη, τώρα η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ναυαγοσώστες στις ελληνικές παραλίες και αυτό μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας. Εσείς όμως έχετε την εικόνα των απολύτων αριθμών, οπότε μπορείτε να μας πείτε καλύτερα. Πλέον η κατάσταση, η ασφάλεια των ελληνικών παραλίων είναι σε καλά χέρια, δηλαδή είμαστε σε αυτή την φάση, μπορούμε να πούμε ότι όπου και αν πάει ένας Έλληνας να πάρει τις διακοπές του, θα συναντήσει παραλίες φυλασσόμενες, εννοώ με ναυαγοσώστη, να αισθανθεί, να δει τον πύργο με τον ναυαγοσώστη πάνω να τον παρακολουθεί, θα το νιώσει αυτό?
1: Κυρία Πανάγου, τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο ακόμα και καλύτερα, ακόμα και καλύτερα. Και να υπολογίσετε ότι από 1η Ιουνίου 30 Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική ύπαρξη ναυαγοσώστης στις παραλίες που έστω και μία μέρα μαζεύουν 300 άτομα υποχρέωση του τοπικού Δήμου. Πέρυσι είχαμε καταφέρει τον Αύγουστο να φτάσουμε 97% της ναυαγοστικής κάλυψης που είναι υποχρεωτική στη χώρα. Τον Ιούνιο υπάρχει λίγο θέμα γιατί δεν βρίσκουμε ναυαγοσώστες λόγω ότι φοιτητές είναι ακόμα στα πανεπιστήμια. Μετά βελτιώνεται πολύ η κατάσταση, δηλαδή γύρω στον Αύγουστο και Ιούλιο, που σημαίνει ότι ναι, θα βρουν τώρα ναυαγοσώστες σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάλυψης των πολυσύχναστων παραλίων στις παραλίες. Εδώ φυσικά μπαίνει και το ερώτημα είναι ότι για να υπάρχουν ναυαγοσώστες πρέπει να γίνουν και ναυαγοσώστες.
0: Πώς γίνεται κάποιος ναυαγοσώστης, είναι άλλη μια ερώτηση που θέλω να σας θέσω.
1: Κοιτάξτε, αγόρια κορίτσια που είναι πάνω από 18 χρονών, χωρίς να είναι τεφά, δηλαδή γυμναστές ή να είναι κολυμπητές, μπορούν αυτό στην Ελληνική Ναυαγοστική Ακαδημία, στην ΕΝΑΚ, να πάρουν τα μαθήματα κολύμβησης και μετά τα μαθήματα διάσωσης και πρωτοβοηθειών, να μάθουν απεινιδωτές και γενικά πώς οργανώνει στρατηγικά ο ναυαγοσώστης το σκανάρισμα και γενικά την παρακολούθηση και αν χρειαστεί τη διάσωση των λουμένων. Είχε πολύ ωραίο μάθημα, πολύ ωραίο ενδιαφέρον στην Ακαδημία. Μαθαίνει και ταχύπλο σκάφος και μετά δουλεύει το καλοκαίρι με καλά λεφτά. Δηλαδή, είχε υψηλές αποδοχές, του εξασφαλίζουν τη διαμονή του. Έχει το ταμείο.
0: Παίρνει και κάποια επιστοποίηση, κύριε Γιοβανίδη.
1: Παίρνει πτυχίο ναυαγοσώστη αχτής, συν πτυχίο πρωτοβοηθειών, συν πτυχίο ταχυπλώου. Δηλαδή, είναι πλήρες οργανωμένος μετά, γιατί στις παραλίες πια έχουμε απεινιδωτές, έχουμε φαρμακεία, οπότε πρώτες βοήθειες χρειάζονται. Έχουμε τζετσκί, έχουμε φουσκωτά, οπότε παίρνουμε διπλό ταχυπλώου. Έχει οργανωθεί καλά. Έχει
0: πολύ
1: οργανωθεί
0: ωραία. Καλά. Υπάρχει καλά. Ηλικιακό όριο, κύριε Γιοβανίδη?
1: Νομίζω ότι το 60 που έχουν βάλει είναι πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχει νομίζω αρκετό εύρος. Δηλαδή
0: ναι,
1: 18-60 είναι πολύ μεγάλο.
0: Τέλεια.
1: Φυσικά τους ελέγχουμε ιατρικές εξετάσεις.
0: Να είναι υγιείς.
1: Όσο μεγαλώνει πιο τακτικά, να είναι υγιείς κτλ. Και να σου πω την αλήθεια ότι χρειαζόμαστε να βαγωσώσει και στις πισίνες, γιατί δεν υπάρχει ο μύθος ότι κάτω από 1,5 μέτρο δεν χρειάζεται να βαγωσώσει. Όλες οι πισίνες, ανεξαρτήτου βάθους, πλάτους και μήκους, χρειάζονται να βαγωσώσει. Και αυτό βελτιώνεται στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Γενικά αυξάνεται η ναυαγοστική από διαφήμιση ότι τα παιδιά θα πρέπει να γίνουν ναυαγοσώστες, αυτό δεν πρέπει να σταματήσει γιατί είναι εκατοντάδες οι θέσεις και δεν καλύπτονται έτσι εύκολα.
0: Σωστά.
1: Μικρή. Θεωρητικά νομίζω ότι το πιο βασικό κομμάτι είναι να προσέχει ένας τον άλλο, δηλαδή να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να καταλάβουμε ότι το κακό μπορεί να γίνει εκεί που δεν το περιμένεις, μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακόμα και από κολυμπητές, ξέρετε, η κράμπα είναι πολύ τακτικό φαινόμενο το καλοκαίρι, ο οποίο οφείλεται, ξέρετε, σε τι, σε αφυδάτωση. Δεν πίνουμε νερό. Λίγο μπανάνα το πρωί στο πρωινό μας, λίγο νεράκι παραπάνω. Αποφεύγουμε τις κράμπες, αποφεύγουμε γενικότερα, πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα και κυρίως, ξέρετε, το 80% των πρηγών αφορά άτομα πάνω από 60 ετών. Το 80%. Στατιστικά είναι αυτά του Υπουργείου Ναυτιλίας, που σημαίνει ότι οι μεγάλοι άνθρωποι θα πρέπει να κολυμπάνε πάντα υπό την επιτήρηση ενός άλλου. Πάντα. Πάνε μόνοι τους, γιατί δεν έχουν κάποιον να πάρουν μαζί τους. Πάνε και πρωινές ώρες που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες και δεν υπάρχει γενικότερα επιτήρηση. Και είναι τραγικότερο, ξέρετε πώς πνιγούσαμε κάθε καιρό. Όταν έχουν περίπου 355 πνιγμούς και το 80% είναι μεγάλοι άνθρωποι. Εντάξει τώρα, είναι καταστροφή αυτό το πράγμα. Οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι πρώτον δεν πρέπει να κολυμπάνε μόνοι και πρέπει να καταλάβουν ότι τη δύναμη που είχαν, την ικανότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια δεν την έχουν πια. Και συνήθως ο πνιγμός προηγείται στις μεγάλες ηλικίες σε μια φυσιοπαθολογική διαταραχή. Κάτι άλλο έχουν και οδηγούνται σε πνιγμό. Άρα να σας βάλω στο σύμβιο. Δεν είναι κακό. Δεν, είναι,
0: ναι.
1: Δεν υποτιμάται πλέον η κολυμπητική της ικανότητα. και κυρίως να βλέπουν κάποιον, δεν έχουν κάποιον, να πάνε τότε 10 η ώρα μπροστά στον πύργο του να πάω σώστη. Γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα. 80% στους 355 άτομα. Καταλαβαίνετε τι νούμερο μιλάμε τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιωβανίδη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να έχουμε ένα καλό, έτσι, χωρίς κανένα πνιγμό, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι στις ελληνικές θάλασσες, χωρίς κανένα πνιγμό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε και για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, με εξαιρετικά ανεβασμένη διάθεση, αφιερωμένο στο Βασίλη Ντέτσικα, που ετοιμάζεται σε λίγο να σας πει το δελτίο ειδήσεων, έτσι για να έχουμε ένα όμορφο και γλυκό καλοκαίρι. Βασίλη, μας ακούς? Σταυρούλα, μας ακούς?

0: Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας μαζί μας. Τον ακούτε, τον απολαμβάνετε κάθε μέρα το πρωί στα Δελτία Ειδήσεων με αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Έρια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούμε Άννα Βύση.
1: Δεν έχεις ιδέα πόσο με έχεις φτιάξει.
0: Με την Άννα. Δηλαδή,
1: ναι. Ναι, δηλαδή.
0: Είναι λάτρης της Άννα Βύση. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο Βασίλης, όλοι μας και αυτά, αλλά ξέρετε, έχει γίνει παράκι τώρα.
1: Να σου πω. Μήπως να μην πατάμε πάνω της.
0: Μα πρέπει να. Θέλω να πάρω δύο πράγματα τώρα. Δημοσιογράφος είμαι.
1: Λοιπόν, θέλω να, μου πεις. Είναι ύβρις, η αεροσυλία.
0: Αν. Και θα αφήσουμε τώρα να παίξει. Ναι. Θέλω να. Θα σε ρωτήσω και να το σκεφτείς. Θέλω να μου πεις αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία. Μην απαντήσεις. Εντάξει. Αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία και τι είναι πραγματική ευτυχία για σένα. Πάμε, Ανούλα.

0: Εντάξει, μιλάμε ότι έχει ρίξει χορό εδώ το στούντιο. Λοιπόν, Βασίλης.
1: Την καρέκλα όμως, να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει, είμαστε και μιας ηλικίας.
1: Να μιλάς για τη δικιά σου ηλικία.
0: Λοιπόν, για πες μας, τα λεφτά θα είναι ευτυχία.
1: Λοιπόν,
0: βοηθούν.
1: Κοίταξε, κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Αλλά τα λεφτά δεν αγοράζουν ούτε την ευτυχία, ούτε την αγάπη, ούτε την υγεία. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν φέρνουν την ευτυχία. Απλά μας κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή.
0: Ναι. Χωρίς τόσο μεγάλο προβληματισμό.
1: Ναι, είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και να σου απαντήσω τώρα για την ευτυχία, το δεύτερο ερώτημα. Λοιπόν, ευτυχία για μένα τι είναι? Είναι... Καλά, προφανώς είναι η οικογένειά μου. Αλλά είναι και στιγμές στην παραλία της Κάλας Ερεσού.
0: Ήμουν αβέβαιο, θα το
1: να πατάς την άμμο, να βουτάς τη θάλασσα αυτή, να ξαναγεννιέσαι και να γιώνεσαι. Και να διάζει το άπαν μέσα σου.
0: Εξαγνισμός.
1: Ναι, αυτό είναι ευτυχία. Να κάθεις, ας πούμε, να πίνεις τον καφέ σου, το ποτό σου, να κοιτάς τη θάλασσα. Αυτό είναι ευτυχία για μένα.
0: Είμαστε ευλογημένοι που είμαστε γεννημένοι σε αυτή τη χώρα?
1: Είμαστε ευλογημένοι, αλλά ακόμα και αυτό θεωρώ ότι πάμε να το καταστρέψουμε.
0: Δεν το εκτιμάμε σωστά?
1: Δεν το εκτιμάμε. Δεν το εκτιμάμε. Είμαστε τσαρπαχτείς, δυστυχώς. Και ό,τι ωραίο έχει δώσει ο Θεός, το σύμπαν, ό,τι υπάρχει αυτό σε αυτή τη χώρα, το καταστρέφουμε.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε?
1: Αυτό δεν ξέρω. Θα το απαντήσει η ιστορία κάποια στιγμή, γιατί η ιστορία γράφει, νομίζω, ότι την πραγματικότητα.
0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι αν ο καθένας από εμάς, το μικρό λιθαράκι που τον αφορά, αρχίζει και βλέπει τα πράγματα έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία, στο σύνολό του νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το συζητάμε πολλές φορές και έξω που βγαίνουμε και εδώ και όπου βρίσκω.
0: Όπου, ναι, όπου βρίσκω το καθένας, ναι.
1: Πάντα θεωρώ ότι απλά το συζητάμε. Και είμαι της άποψης ότι, okay, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Βέβαια, ένας κούκος εγώ, ένας κούκος εσύ, ένας κούκος ο Δημήτρης. Αλλά νομίζω ότι δεν. Τελικά δεν γίνεται τίποτα.
0: Όχι, εσύ, μια χαρά.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Και να πω, επειδή μίλησα για τη Λέζο και τη Κάλα Ερεσού,
0: ναι,
1: φέτος.
0: Και δεν είσαι από εκεί.
1: Και δεν είμαι από εκεί.
0: Ο Βασίλης είναι από τα Γιάννενα, έχει καταγωγή.
1: Η καταγωγή από Γιάννενα και Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πήγα σε ένα χωριό, Αποθήκα λέγεται. Καταρχάς στη Λέσβο πηγαίνω τα τελευταία 7-8 χρόνια. Αλλά φέτος πήγα στο Αποθήκα. Παιδιά, αυτό το πράγμα που συνάντησα στην παραλία, ένα άδειο χωριό, αλλά τόσο γραφικό, τόσο υπέροχο, δηλαδή ξεχασμένο από το χρόνο. Δεν υπήρχε αυτή η ομορφιά του.
0: Ναι.
1: Να μπαίνει η θάλασσα λίγο πιο μέσα στο χωριό, να κυλάει σε ένα ποταμάκι, ένα έλατο, ένα δεν ξέρω τι δέντρο ήτανε, πεύκο ήτανε, να έχει απλώσει, να έχει γίνει μια μπάλα, να έχει μια νησίδα τσιμέντου με ένα παγκάκι και δύο ντους, δηλαδή
0: η απλότητά του, το μεγαλείο, ναι, της απλότητας, ναι.
1: Σκηνικό από ταινία Αγγελόπουλου.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασίλη μου. Λοιπόν, θα χαιρετήσω τώρα, γιατί θα μας κυνηγήσει ο Βασίλης. Έπεται. Σε δύο λεπτά, τρία λοιπόν, Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά, η αγαπημένη Ελένη από την όμορφη Κρήτη. Σε περιμένω, μου λέει, στην Κρήτη. Φυσικά, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψω κάποια στιγμή εκεί στην Κρήτη, γιατί είναι και το στεφάνι μου από εκεί, τα καταλαβαίνετε αυτά, οικογενειακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους αυτούς τους 10 μήνες που κάναμε παρέα. Εκτιμώ απεριόριστα και το χρόνο που δαπανίσατε να στείλετε έστω και το δικό σας μήνυμα, που όπως όμως σας έχω ξαναπεί, είστε η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, τον Ηλία Σελίμα, τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, όλους τους ηχολήπτες του σταθμού που κράτησαν. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, το πατάω το κουμπάκι, βάζουμε και ψυχή εδώ. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που πάντα δεχόταν τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 88 80. την Όλγα Καλατζή, πολύτιμη συνεργάτρια της εκπομπής, τον Παναγιώτη Κάτσιο, τον αγαπημένο μου. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαζε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια και το Θανάση Βούτσινο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση για 9 μήνες. Από την Έρη Πανάγου και την πρωινή αφιτηρία, χαιρετώ, να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια το μεσημέρι σήμερα στο κεντρικό μαγκαζίνο και εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά με ένα πλούσιο πρόγραμμα και για όλο το καλοκαίρι. Κάπου μετά το 15 Αύγουστο θα τα ξαναπούμε και μαζί. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο.

0: εκείνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας K.A. Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
4: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

0: like New Year's Eve.
1: 40 βαθμοί. Λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. 40 βαθμοί. Χαίρομαι πολύ. Η λύση είναι μία.

0: τώρα από τη ζέστη.
1: Και πού είσαι ακόμα, είπαν ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη.
2: Πόσο περισσότερη, βρε Ρεμπέκα.
1: Τι περισσότερη, κάψωνα. 39 βαθμούς, 40, 41.
3: Στους 42 καίγεσαι.
2: Ποιος το έπαιρνε.

0: λέει ο άλλος. Ήθελα να ξέρω τι δίσκουν οι ξένοι και έρχονται.
1: Τη στέλνει αυτή η Ντάλα.
2: Εμένα δεν με θέλει καθόλου.
0: Ούτε και εμένα. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να είμαι τουλάχιστον στην Ανταρκτική.

0: Τίποτα δεν μου κάνει αυτός ο ανεμιστήρας. Μόνο καυτό αέρα βγάζει, σαν να με κάτω από σεσουάρ.
1: Σαν να φυσάει απάνω μου σημού της ερήμου.
2: Τι να σου κάνει για ανεμιστήρας, καυτό αέρα βρίσκει, καυτό αέρα φέρνει.
0: Έχω κάψει ένας μόνο με air condition να αντιμετωπίζετε.
1: Αυτό δεν είπε air condition, είναι πολύ ευθυγήνο, ξυρέει την ατμόσφαιρα.
2: Ένα τώρα έβρασε, τι λες Μαριλίνγκες τώρα. Rum and Coca-Cola.
3: Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο.
0: Πάλι με το κότερο.
3: Εδώ το πακαλά, εδώ χρειαζόταν. Εγώ παιδιά πάω για ψάρι. Working for the Yankee Dollar.
4: Ξυπίστε!
5: Καλημέρα σας.
6: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
7: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
8: Καλημέρα, σφουγγακίσου και τη μαύρη σου. Σας παρακαλώ, δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίδες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία πράγμα. Η ρέγγε είναι για τον καύσωνα, η ρέγγε. Ρέγγε. Με αρκετή ρέγγε ξεκίνησα σήμερα. Για να σας προετοιμάσω για τη θερμική επιβάρυνση που έρχεται. Έτσι, ωραία, δεν σας το είπα. Με ήπιο τρόπο. Θερμική επιβάρυνση. Μην είμαστε και υπερβολικοί τώρα, καύσες και άλλα τέτοια. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Μπασογκτζή. Καλημέρα. Παντού είσαι Κώστα, παντού είσαι. Παντού είσαι. Είσαι έλουρος, έλουρος.
1: Τι ρέγγες ρε Σαφή, τι ρέγγες. Βάλε δυο ρέγγες στην εφημερίδα να πάμε.
0: Ρε καλώστονε, ρε καλώστονε. Πού είσαι, πού είσαι όλη τη βδομάδα. Την είχε αράξει κάτω από κανέναν ευκάλυπτο. Καλώς το Μάκη, καλημέρα στην

0: εσύ πότε θέλετε να κάνει. Μπορεί να βάλει κάψελα δύο μήνες, 50 βαθμούς, να γνίζει άσβαρτος.
1: Αυτά για όσους έχουν άσφαλτο, φίλε Μάκη. Εμείς εδώ δεν έχουμε άσφαλτο, έχω σε λίγο. Από τις πολλές λακκούβες που έχουν οι δρόμοι, θα χάσουμε την άσφαλτο. Λοιπόν, Κυριακή και Δευτέρα, λέει, θα έχουμε τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση. Να είσαστε προετοιμασμένοι. Sunshine Reggae. Yeah. Αυτή είναι η laid back. Βεβαίως. Λεπτά μετά τις 8. Καλημερούδια και πάλι σε όλους και όλες. Παρασκευάρα σήμερα. Παρασκευάρα. Καφεδάρα από το φουρνάρικο. 45-6-70. Καφεδάρα από το φουρνάρικο. Και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας από το μπουφέ του, με τις φωλιάτες, όλα αυτά τα φιλοπιτοειδή, πίτες ταψιού και τα σαντουιτσοειδή για κάθε στιγμή της ημέρας. Γλυκά παγωτά, το ψωμί της ημέρας, σοκολατάκια από το φουρνάρικο. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα Τάσο Τζίμι. Εδώ είμαι, λέει, και εγώ, να μην σου λείψω. Τάσο, το, έτσι, το καλό που σου θέλω, γιατί μετά θα μου παραπονιέσαι ότι έχεις τρεις μέρες να με ακούσεις. Γιατί Μεσολαβή Σαββατοκύριακο.

0: με Culture Club. Το γκρουπάκι του Boy George. Do you really want to hurt me? Yeah. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να σας πονέσει η ζέστη πολύ, πάτε Welcome Store και επιλέγετε το κλιματιστικό που χρειάζεστε για τον χώρο σας. Στις χαμηλότερες μέσες αγοράς και αυτή την περίοδο τώρα των εκτόσεων μέχρι τέλος Αυγούστου, ακόμα πιο χαμηλές οι τιμές. Και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store, 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, πολλές περισσότερες χωρίς κάρτα με τους διακανονισμούς του Welcome Store Ζακύνθου. Για τις μεγάλες ωρές της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, τα ψητά του και πλέον τα μεσημέρια και τα μαγειρευτά του σας λύνουν το πρόβλημα του τι θα φάμε σήμερα. Λαδολέμονο. Τι άλλο?
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα Radio ξεκινά.
5: Πέρα από τον ύφαλο, μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
8: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
9: Εισιτήρια, Deja Brew.
8: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
9: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
8: Levante Ferries.
9: Manfredas Londres.
8: Ξένος ATV.
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
9: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
8: Δοδόνη.
9: Expert Κλαβιανός.
8: Eyesight Optics.
9: Fresh Fruiters.
8: Φουρνάρικο.
9: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
10: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26.

0: Προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Stigma Radio.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση.

Και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

No cry. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Σε διασκευούλα Bonnie M. Bonnie M. Παρασκευάρα 17 Ιουλίου εδώ στον Στίγμα 96.

Σήμερα γιορτάζουν ο Μαρίνος, η Μαρίνα, η Αλίκη και κάτι Αλεξάνδρες, κάτι Αλεξίες, μια Αλέξο, μια Αλέκα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό πάλι με τις γιορτές, με τις ονομαστικές γιορτές, δηλαδή πάλι χαμένα τα έχω.

όλο μπερδεύεσαι. Ποιος θα πάει να πει τώρα σε Αλέξανδρο χρόνια πολλά όταν ξέρει ότι το Άγιο Αλεξάνδρου ξεχωρίζει στις 30 του Αυγούστου. Ε, τότε δεν είναι, κάτσε κιόλας, μην κάνω και λάθος. Δύο γιορτές έχει ο Αύγουστος, το 15 Αύγουστο και το Άγιο Αλεξάνδρου. Από αυτές που θυμάμαι δηλαδή.

0: χτες ήταν το Αγιανιού. Γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Σε όλους εσάς που έχετε κάποια ονόματα, Γιάννης, Κώστα, Μαρία, Ελένη, Δημήτρης, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και λόγω της θρησκείας μας διάφορες γιορτές που μπορεί κάποιος να τον λένε Ελένη και να μην γιορτάζει Κωνσταντίνο και Ελένη, θα γιορτάζει μια άλλη μέρα. Και χτες έκανα Γιάννη και τον παίρνει τηλέφωνο και του λέω: Ελά, Γιαννάρα, χρόνια πολλά! Πω! Και εσύ μου λέει: Δεν γιορτάζω του Αγιανιού όπως όλοι, γιορτάζω του Αγίου Ιωάννη του Πορφυρογέννη του. Και του λέω: Βρε μαλακά! Πού θα ξαναμιλήσω, αδελφιά μου! Όταν σου λέω χρόνια πολλά, πάτω και σκάσε! Μαρίες, λες παράκι μου χρόνια πολλά! Δεν είμαι παρθένα, γιορτάζω στις 15 Αυγούστου! Πού θα το ξέρω, ρε! Τι είσαι, σκυλί, θα σε γυρίσω από κάτω να δω τι είσαι! Στρατά καλά σας! Εμένα με παίρνουν και μου λένε χρόνια πολλά του Αγίου Φανερίου! Λέω: Ευχαριστώ πολύ, τι να κάνω, δεν γιορτάζω σήμερα! Ευχή είναι! Μας κάνε και τους δύσκολους! Χρόνια πολλά, Χρυσάνθη! 15 Μαρτίου, λάθος! Βρες το δίκο! Άμα σε λένε Γιάννη και γιορτάζεις άλλη ημερομηνία εξ του Αγιανιού, δεν με ενδιαφέρει! Χαίστηκα! Και αυτό το κατά από υποχρέωση! Καταλαβαίνεις γιατί με βάλω να σε πάρω τηλέφωνο!
1: Εκεί είναι ρε παιδί μου, σε πιάνει μια αυτή, ρε Κώστα. Ρε Κώστα Χρυσικόπουλος, καλημερίζει ο Κώστας ο Χρυσικόπουλος, παιδιά.

Άσε Αλεξάνδρες, λέει, ήσυχες. Έχουμε ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστάκη. Γιορτάζει η Αλίκη μου σήμερα. Η οποία Αλίκη μου βέβαια έχει επιλέξει να γιορτάζει σήμερα. Γιατί εδώ είναι τα περίεργα πράγματα. Σου λέει, λέει το όνομά της, λέει, είναι, προέρχεται, είναι καθολικό. Δηλαδή είναι από την καθολική Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, ας πούμε. Άκουλα, είσαι περίεργα πράγματα. Παρά αυτά όμως βαφτίστηκε σε έτσι, ορθόδοξη εκκλησία. Άρα λοιπόν αμέσως το όνομα το καλάμε ορθόδοξο. Και ψάχναμε να βρούμε πότε γιορτάζει. Γιατί το όνομα της το έχει πάρει από τη νόνα της, από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου το έχει πάρει από τη δική της νόνα που ήτανε Μαλτέζα και καθολική, οπότε ήτανε Άλις. Άλις. Άστα. Κώστα, διατριβή κάνω. Αλήθεια σου λέω, κάνω διατριβή. Πάντως εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην έχει καλοκαιρινή γιορτή το δικό μου το παιδί. Μπορεί να γεννήθηκε μέσα στο καταχύμωνο. Ναι, όχι, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχουμε, δεν μπορεί να έχουμε χαρές μόνο το χειμώνα μέσα στο καταχύμωνο. Τι, πρέπει να βρούμε ένα όνομα να γιορτάζει καλοκαίρι. Και το βρήκαμε. Δεν ήταν δύσκολο. Το είχαμε δηλαδή. Βρήκαμε πώς θα το γιορτάζουμε το καλοκαίρι. Γελάς, Κώστα, ιστορίες. Ο άλλος μου στέλνει φωτογραφία εδώ με καπελάκι Πασόκ. Καπελάκι πρέπει να είναι αυτό, πάνω σε τραπεζάκι ξαπλώστρας παραλίας με ένα ποτήρι Aperol πρέπει να είναι, λίγο έτσι νερωμένο. Δεν το κόβω για κρασί, Κώστα Πασοκτζή, έτσι. Aperol το βλέπω νερωμένο. Πάντα Πασόκ γράφει από κάτω ο Κώστας. Όχι ρε φίλε, πάντα Πασόκ, δεν γίνεται αυτό. Ο Ανδρέας έφυγε χρόνια τώρα. Ό,τι ακολούθησε ήταν κάτι σαν...

Στις περιοχές Πορτοκαλί, θυμίζω, είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Περιοχή Βορείου Αιγαίου, δηλαδή Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Περιφέρεια Κρήτης, Αττικής και περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κυρίως εκεί προς την περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Και στην Κρήτη, όλη η Κρήτη, Πορτοκαλί, όλη η Κρήτη. Για το φίλο μου τον Τζον, καλημέρα Τζόνι. Good morning Johnny. Καλημέρα. This is for you, my friend.

Εχθές βροχούλα λέει, σήμερα εργασία και χαρά με δροσούλα. Άσα μπάνια, έχει το ποτήρι, με συγχωρείς. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Κωστά γιατρά, γιατί το ποτήρι είναι κρασοπότηρο, δεν είναι σαμπάνιας. Sorry κιόλας, έτσι. Δεν ξέρω πότε το, έτσι, πού την βρήκες τη φωτογραφία, είναι δική σου ή την έχεις αλλιεύσει από το διαδίκτυο. Αυτός που την έβγαλε πάντως μάλλον δεν ήξερε πως το ποτήρι αυτό, στο ποτήρι αυτό δεν σερβίρουν τη σαμπάνια. Συγγνώμη.

Ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνουμε και στο Δήμαρχο και στον Αντιπεριφερειάρχη για την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει με τη μειοκτονία στη Ζάκυθο. Τα χέρια δίνουν σε πληθυσμό τα ποντίκια με τους τουρίστες. Ποντίκια και κατσαρίδες δίνουν τα χέρια σε πληθυκό αριθμό με τον αριθμό των επισκεπτών. Πολλά τροκτικά θύματα της ασφάλτου τα βλέπεις σε επαρχιακές οδούς. Έτσι κατάλαβα, πάμε καλά, έτσι πάμε καλά. Ναι, ναι. Θέλετε να μας πείτε ότι πάμε καλά.

αγαπημένο UB40, Rat in my kitchen. Right, rat in my kitchen. In my kitchen. Είναι λίγο βλάχικη η προφορά, δεν είναι?

Λοιπόν, είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή είμαστε πιο χαβαλέ. Έτσι τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρετε. Μας έχετε συνηθίσει τόσα χρόνια τις Παρασκευές. Θέλουμε να είμαστε πιο χαλαροί, πιο χαβαλέ, για να φεύγουμε με την καλύτερη διάθεση για το weekend που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα η οποία, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έτσι και εγώ ίδιος έχω υιοθετήσει τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι, λέει, ζουν έως και 8 χρόνια περισσότερο. Πολλές φορές όμως χωρίς να το ξέρουν. Θα το δούμε αυτό όταν επιστρέψουμε από το break. Γιατί για πολλά χρόνια η αισιοδοξία θεωρούνταν απλώς μια θετική στάση απέναντι στη ζωή. Αλλά τώρα σύγχρονες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σωματική και ψυχική υγεία και τη μακροζωία. Γι' αυτό εκεί όλοι στο Πασόκ είναι αισιόδοξοι. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Στράφη μου, λέει, πεθερά μου, σήμερα θα φάμε σαρδέλες παντρεμένες και έτσι λέω να βρούμε κουμπάρο.
0: Από τα χεράκια της πεθεράς σου οι σαρδελούλες παντρεμένες, Μάγκη. Καλοφάγοντες, Μάγκη, καλοφάγοντες. Όλο καλοτρός πάντως, όλο καλοτρός. Δεν λείπει το καλό φαγητό από το σπίτι. Μα από σένα, μα από την πεθερά. Δεν λείπει, δεν λείπει.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
5: Levante Ferries,
6: Manfredas Laundries,
5: Ξένος ATV,
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
5: Δοδόνη,
6: Expert Κλαβιανός,
5: Eyesight Optics,
6: Fresh Fruiters,
5: Φουρνάρικο,
6: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
8: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco.

0: πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
3: Σε οθόνη μυστική.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.

0: 70 βαθμούς υποσκιά! Στη Θιβόν καίγονται τα λάστιχα από γκέντς! Δεν σας άρεσε ο Οκτώβρης, δεν σας άρεσε ο χειμώνας! Να έρθει το καλοκαιράκι, να έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, που αν δεν παίρνατε άδεια, να κάθεστε στα κολοχωριά σας και στα κολόνι σας, δεν θα σας άρεσε καν το καλοκαίρι! Να περπατάτε και να υδρώνετε, να κλάνετε και να πεθαίνουνε μυρμήκια από τη ζέστη! Να πετάνε ακρίδες και να σας φτύνουνε στα μάτια από τη ζέστη!
1: Όπω, τι καλοκαίρι θα κάνουμε φέτος!

0: έχει πάει το καλοκαίρι και να έχει και τη μάνα σου, σου λέει: τελείωσε το καλοκαίρι, δεν έμεινε τίποτα. Τελείωσε ο Ιούνιος, 15 μέρες ο Ιούνιος, 10 μέρες ο Αύγουστος, τελείωσε. Και να σας κάνουν έτσι οι μανάδες σας. Μόλις περάσει τα Ιούνιος και μόλις περάσει το 15 της Παναγίας, μετά περάσει το 15 μέρες. Πού είναι τα παιδιά, τι φαριβάλαμε, τι μηχάνηκε εκεί τώρα.
1: 4 Αυγούστου στο Υπαίθριο Θέατρο. Αλέξανδρος Σουβέλλας. Βρείτε τα εισιτήριά σας άμεσα online. Ο stand-up comedian, ο Έλληνας stand-up comedian που γεμίζει τα θέατρα. Έντεκα λεπτά μετά τις 9, καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Don't look any further. Εδώ στον Στίγμα, στο 97.6.

Λοιπόν, έλεγα ότι αισιόδοξοι φαίνεται ότι ζουν έως και 8 χρόνια περισσότερο. Άτομα με υψηλά, λέει, επίπεδα αισιοδοξίας τείνουν να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, εμφανίζουν μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αντιμετωπίζουν λιγότερα καρδιαγγειακά προβλήματα σε σύγκριση με όσους έχουν απεσιόδοξη στάση. Σύμφωνα με τις μελέτες, οι αισιόδοξοι μπορεί να ζήσουν κατά μέσο όρο 4 έως 8 χρόνια περισσότερο. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα μελέτης στο επιστημονικό περιοδικό Πίνας. Παιδιά, Πίνας λέγεται, συγγνώμη κιόλας. Έδειξαν ότι τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες τα υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέονταν με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, με τη σχέση αυτή να γίνεται ισχυρότερη όσο αυξανόταν η αισιοδοξία. Με βάση τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που ανήκαν στην υψηλότερη κατηγορία αισιοδοξίας είχαν κατά μέσο όρο 14,9% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με εκείνες που βρίσκονταν στη χαμηλότερη κατηγορία. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στους άνδρες. Η αισιοδοξία δεν δρά μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει και τη λειτουργία του σώματος. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα χρόνιας φλεγμονής, καλύτερο έλεγχο της χοληστερόλης και αποτελεσματικότερη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Γεγονός που βοηθά τον οργανισμό να ανακάμπτει πιο εύκολα μετά από περιόδους άγχους. Τα ακούτε αυτά, τα ακούτε? Παράλληλα, οι αισιόδοξοι υιοθετούν συχνότερα υγιεινές συνήθειες, όπως ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, ποιοτικό ύπνο και αποφυγή του καπνίσματος. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα, αναζητούν λύσεις αντί να εγκαταλείπουν την προσπάθεια και διατηρούν πιο υποστηρικτικές κοινωνικές σχέσεις. Και η αισιοδοξία, φίλες και φίλοι, δεν είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από καθημερινές πρακτικές που εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να εστιάζει τις θετικές δυνατότητες του μέλλοντος, χωρίς να αγνοεί τις πραγματικές δυσκολίες. Ένα πρώτο βήμα είναι να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι οι δύσκολες καταστάσεις δεν διαρκούν για πάντα. Πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να ξεπεράσουν σημαντικές προκλήσεις και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτή η σκέψη βοηθά τον εγκέφαλο να βλέπει το μέλλον με περισσότερη ελπίδα. Καλημέρα, Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Η Ρεγκίνα είναι φύση αισιόδοξο άτομο, έτσι ξέρω πολύ καλά, μιλάω μαζί της και αυτά. Όσες δυσκολίες και αν έχει να αντιμετωπίσει, αν είχε να αντιμετωπίσει, η αισιοδοξία είναι που την κράτησε.

0: Μπαίνει στο ιστότοπο του Στίγμα και τα έχεις όλα μπροστά σου. Καταρχάς πατάς το κουμπάκι play live, ακούς το πρόγραμμα του σταθμού σε πραγματικό χρόνο μέσω ίντερνετ. Βλέπεις το τίτλο τραγουδιού και τον καλλιτέχνη και το εξώφυλλο του άλμπουμ, του δίσκου. Όταν υπάρχει βέβαια, όταν υπάρχει. Στέλνεις μηνύματα με WhatsApp, με Viber, με email, πατώντας απλά ένα κουμπάκι που είναι κάτω από την ενότητα On Air Now, εκεί που θα δεις τώρα την αφεντομουτσουνάρα μου. Από κάτω έχει ένα κουμπάκι πράσινο WhatsApp, ένα μοβάκι Viber και ένα μπλε, έτσι, marine blue, marine blue, για email. Συνεντεύξεις των προηγούμενων ημερών, το πρόγραμμα του σινεμά και στο Φόσκολο και στο Θερινό. Οδύσσια, μεγάλη οδύσσια θα περάσουμε αυτές τις μέρες που ακολουθούν. Για να εξασφαλίσουμε έτσι ένα εισιτήριο για το Θερινό ή για το Φόσκολο με πολύ καλό κλιματισμό, όπως λέει και ο Άγγελος. Για την πολυσυζητημένη ταινία με ένα πολύ δυνατό cast, το κινηματογραφικό έπος του Christopher Nolan, έτσι, με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα. Πάντα σε πρώτη προβολή εδώ στα δικά μας τα σινεμά. Άρα μπορείς να δεις πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, μπορείς να δεις, να αναζητήσεις εκπομπές προηγούμενων ημερών, το αγαπημένο σου ραδιοφωνικό πρόγραμμα που μπορεί να έχασες μια από τις προηγούμενες ημέρες, το βρίσκεις. Πλούσιο μενού, πλούσιο μενού. 45-670 για να παραγγείλετε τον καφέ σας και ό,τι τραβάει εξής από το φουρνάρικο κάθε στιγμή της ημέρας, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Σας τα φέρνει στην πόρτα σας, ακόμα μόνο και το ψωμί της ημέρας σας φέρνει στην πόρτα σας. Ενώ για τις μεγάλες ωρέξεις, μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής, το λαδολέμονο που έγινε διάσημο για τα κορυφαία ψητά του, τους τελευταίους μήνες μαγειρεύει κιόλας στα μεσημέρια. Έχεις συνταγές στην κατσαρόλα, στο φούρνο, στα τηγάνια. Παίρνεις τηλέφωνο 33409. Λες τι μαγειρεύετε σήμερα, τι επιλογές έχουμε. Δίνεις την παραγγελία σου και με delivery fast track έρχονται στην πόρτα σου ζεστά, ζεστά και νόστιμα. 2-6-5-0-33-4-0-9.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Στίγμα. Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
6: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
5: Levante Ferries.
6: Manfredas Laundries.
5: Ξένος ATV.
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
6: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
5: Δοδόνη.
6: Expert Κλαβιανός.
5: Eyesight Optics.
6: Fresh Fruiters.
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25-798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: θα έχει το γάλα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ας το διάολο, πρωί.
3: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Λεπτά 6 Παρασκευάρα. Μπροστά μας έχουμε τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. Αργεντινή ή Ισπανία τώρα, Ισπανία ή Αργεντινή? Εδώ σας θέλω, έχω ρώτησα έτσι. Καλημέρα Νίκο Βαρδακαστάνη. Καλημέρα, λέει ο Νίκος, η αισιόδοξη λέει και η απεσιόδοξη έχουν ένα κοινό ελάττωμα. Φοβούνται την αλήθεια. Οπα. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν έχω εγώ τέτοιο θέμα πάντως προσωπικά.

Λοιπόν, έτσι σε μια βόλτα μου χθες, έτσι ρωτούσα 4-5 που συνάντησα, λέω Ισπανία, Αργεντινή, Ισπανία, Αργεντινή, Αργεντινή, Ισπανία. Είδε λοιπόν, άλλο σου λέγε Μέση, ρε φίλε, Μέση, Μέση. Αλλά η Ισπανία θα το πάρει. Ωραίος λέω είσαι. If you know. Αν έχει τέτοιου φίλου, θέλει να του κάνει εχθρού.

Ο Τάσος, ο φίλος μου ο Τάσος, ο Μαλαφούρης, έγραψε κάτι πολύ ωραίο χθες. Είναι, λέει, κάμποσα χρόνια που δεν παρακολουθώ πια ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω, λέει, ούτε τα ονοματεπώνυμα των παικτών που απαρτίζουν μια αποστολή. Δεν κρατάω στατιστικά από μεγάλες οργανώσεις, ούτε κρατάω αρχείο όπως συνήθιζα παλιά. Θεωρώ έναν αγώνα ποδοσφαίρου, οποιοδήποτε επίπεδου, εξαιρετικά βαρετό και ανούσιο. Τόσο πολύ που στα πρώτα 10-15 λεπτά, λέει, έχω ήδη αποκοιμηθεί. Ή στην καλύτερη, χασμουριέμαι ακατάπαυστα. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι όταν οι αγώνες είναι τις ώρες αυτές που ήταν τώρα στο Μουντιάλ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εντάξει, είναι ζωριλίκι. Λοιπόν, άλλο δεν παρακολουθώ όμως το ποδόσφαιρο, Τάσο, και άλλο δεν ασχολούμαι. If you know what it means to find your dreams come true. Λοιπόν, την Κυριακή όμως, λέει, θα κάνω μια εξαίρεση. Όχι γιατί έχει αλλάξει κάτι σε όλα τα παραπάνω, αλλά γιατί ίσως αυτό το παιχνίδι να είναι η τελευταία παράσταση του πιο λαμπρού αστεριού που έχει ποτέ δει αυτός ο πλανήτης ποδοσφαιρικά. Ενός αστεριού που η τεράστια καριέρα του φτάνει σιγά σιγά στη δύση της, και θέλω απλά να είμαι μάρτυρας, έστω και από την τηλεόραση, της τελευταίας πράξης του. Ακόμα και αν περπατάει σε όλο το 90 λεπτό, ακόμα και αν είναι ο σι παρόν μέσα στο γήπεδο, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, Τάσο μου. Ακόμα και αν η Αργεντινή χάσει από την Ισπανία, η ιστορία δεν αλλάζει. Τα πράγματα και θαύματα που είδαμε και θαυμάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια από τον 39χρονο σήμερα Λιονέλ Μέση είναι χαραγμένα για πάντα στην παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού, αλλά και μέσα μας, στις αναμνήσεις μας. Ακριβώς αυτός είναι ο ένας και μοναδικός σοβαρός λόγος που θα κάτσει κάποιος να δει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από απεριόριστο σεβασμό σε αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα που είχαμε τη χαρά να ζήσουμε όλη την καριέρα του. Αλέξης! Καλημέρα, Αλέξης! Καπτάν Αλέξη, καλημέρα! You foul, λέει.

0: και από τον καλύτερο παίκτη έτσι των τελευταίων δύο δεκαετιών του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στους χειρότερους παίκτες που πέρασαν από τον αδύναμο Κρίκο.
1: Έτοιμοι να παίξουμε το πιο αδύναμο Κρίκο? Ρολόι, Αντώνη, συμπληρώστε το στίχο του τραγουδιού που ερμήνευσε η Ελένη Βιτάλη. Τι τα θέλεις τα λεφτά? Τα λεφτά είναι
2: σκουπίδια.
1: Δανεικά. Το όνομα ποιου αθλητή φέρει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας?
3: Πάσο.
1: Σπύρος Λούρης, τι αποτέλεσμα μας δίνει η πράξη 189 συν 37?
4: Χριστόφορος, είσαι καλός στα μαθηματικά?
5: Ναι.
2: Πάσο.
1: 226.
4: Ωραία.
1: Ποια χώρα είναι η πατρίδα του γλυκού τυραμισού?
2: Γαλλία.
1: Ιταλία. Σε ποια ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας αγωνίστηκε την περίοδο 2021-2022 ο Κριστιάνο Ρονάλντο?
2: Γιουβέντους.
1: Manchester United, αφού είπα Αγγλίας.
5: Άκου, ρε. Είστε τρελή, ρε.
1: Ποιο είναι το σωστό? Άνοιξε ο ασκός του αιώλου ή η ασκή του αιώλου?
6: Η ασκή του αιώλου.
1: Όχι, ο ασκός.
7: Με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη.
1: Το όνομα ποιου συγγραφέα φέρει το Ισπανικό Ινστιτούτο Αθηνών?
2: Φρεντερίκο Λόπες.
5: Τι είναι αυτό τώρα πάλι?
1: Πώς πείτε μου το.
2: Φρεντερίκο Λόπες.
1: Ποιος είναι αυτός? Σερβάντες. Παίζει να είστε και από τις χειρότερες, ίσως η χειρότερη ομάδα που έχει περάσει από τον πιο αδύναμο Κρίκο. Μία σωστή απάντηση. 14 λανθασμένες απαντήσεις.
8: Όλοι οι ανόητοι χειροτέρεψαν.
9: Δεν
8: θέλετε καμία βελτίωση.
1: Αυτό, πώς το λες Βασίλη?
10: Πανολεθριά.
1: Κώστα.
11: Ντροπή.
1: Ηλία.
12: Έσχος.
1: Κωνσταντίνε.
13: Όνειδος.
1: Δήμητρα.
14: Αποτυχία.
1: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
0: Έτσι. Για να εξασκούμεθα, για να εξασκούμεθα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ψάχνετε για δουλειά και αν έχει τύχει έτσι το τελευταίο διάστημα να ψάχνετε, να κοιτάτε αγγελίες κτλ. Που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Μία αγγελία πάντως για θέση σερβιτόρου στην Άξο τη χαρακτηρίζεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, αδιανόητη. Γιατί όταν θες, ας πούμε, εντάξει, αυτές οι αγγελίες ανέκαθεν τις λέγανε μικρές αγγελίες. Μικρές αγγελίες, ήταν μικρές αγγελίες γιατί ήταν μικρά κειμενάκια και τα λοιπά. Έτσι, παλιά στις εφημερίδες που τις δημοσιεύανε δεν πήγανε παραπάνω από 3-4 γραμμούλες. Έτσι μια στήλης. Τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως. Εντάξει, βέβαια είναι και όλα αυτά σε επίσημες από μεγάλες εταιρείες που ζητάνε, ας πούμε, προσωπικό και σου λένε απαραίτητα προσόντα 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14 ξένες γλώσσες, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 και όλα αυτά, προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί και όλα αυτά. Είναι ένα κατεβατούλι. Αλλά τώρα για μια αγγελία σερβιτόρου να θες 3 λεπτά για να διαβάσεις.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε σε μια αγγελία.
2: Την οποία μου έχετε πει, υποσχεθήκατε ότι είναι αληθινή.
1: Είναι αληθινή η αγγελία. Ζητείτε λοιπόν, όπως βλέπεις, σερβιτόρος ή σερβιτόρα στην Άξο.
5: Για να δούμε.
1: Χρειάζεται απολυτήριο λυκείου και σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Επίσης τα αγγλικά μέτρια.
2: Τελειόφιτος B Junior, παρακαλώ.
1: Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Άκου.
5: Είστε έτοιμοι!
1: Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη. Αξιοπιστία. Αποφασιστικότητα. Αυτοοργάνωση. Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος. Αυτοπεποίθηση. Μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα. Φυσική κατάσταση. Φιλότιμο. Φιλοδοξία. Φαντασία. Υπομονή. Υπευθυνότητα. Τήρηση των κανόνων δημόσια υγείας. Σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες.
5: Είναι αυτά!
1: Συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια,
5: δώσε.
1: Προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα,
5: δώσε.
1: Προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας.
5: Καλό!
3: Περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, σωματικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση, μεθοδικότητα, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητα συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνδεση, ικανότητα προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες. Ικανότητα δασκαλία σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευση, θετικό πνεύμα, θέληση, ηγετικές ικανότητες, σύλλογη εργασία, ευχάριστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματος, ευρηματικότητα, ευελιξία, ευγένεια, έρευνα. Εργασιακή ηθική, εργασία υποπίεση, επικοδομητική κριτική, επιμονή στην επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, επίλυση διαφορών, επικοινωνιακές δεξιότητες, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση πελατών, εντυμότητα, ενσυναίσθηση, ενθουσιασμός, ενεργητική ακρόαση, ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα. Σταμάτε! Έμφαση στην ποιότητα αποτελέσματος, εμπιστοσύνη, διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα, διορατικότητα, διοίκηση ομάδων, δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση ρίσκου, διαπροσωπικές δεξιότητες. Σταμάτα, πια μωρή! Διάθεση επαγγελματικής εξέλιξης, διάθεση εξέλιξης, διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών, διάθεση για μάθηση, διάθεση για εκπαίδευση, διάθεση για απόκτηση γνώσεων, δημόσια ομιλία.
6: Χειροκροτάτε, ρε, χειροκροτάτε τον.
9: Παλαμακίστε.
11: Παλαμακίστε.
9: Παλαμακίστε.
12: Φέρω ένα νερό.
6: Παιδιά, ένα νερό ίδρωσε. Πέθανε ο άνθρωπος.
12: Τα είσαι αυτά.
9: Όχι.
11: Όλα θα...
9: Ναι.
11: Πώς το λέγει ο Κουτσούμπας.
9: Τόση ψυχαγωγία.
0: Πραγματικά ψυχαγωγία, έτσι.

Λοιπόν, το καφέ μας σερβίριζε και σήμερα το φουρνάρικο. Ο καφές μας στην καλύτερη του. Κάθε μέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. 45-670 το τηλέφωνο του φουρνάρικου για τις παραγγελίες σας. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, το φουρνάρικο φέρνει στην πόρτα σας όλα του τα καλούδια και το ψωμί της ημέρας για το μεσημεριανό τραπέζι.

Για τις μεγάλες ορέξεις μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής 33-4-09. Το λαδολέμονο σας σερβίρει τα καλύτερα. Το μεσημέρι και μαγειρευτά, το βράδυ μόνο τα ψητά του και στο χώρο του. Πλήρως ανακαινισμένος ο χώρος. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, λαδολέμονο 2.0. New era, new era. Και με γρήγορο delivery εκεί που είστε, στην πόρτα σας. Μέχρι Δευτέρα θα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, πάρα πολύ προσεκτικοί και ευγενικοί με τους γύρω σας. Ως τώρα στον Στίγμα, όπως κάθε πρωί από Δευτέρα στην Παρασκευή, διάλεγε τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο αλλιεύσαμε το διαδίκτυο, ο Στάθης λογοθέτης. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους!

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iSafe.

0: 20. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
5: Σε οθόνη μυστική.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Stigma Radio.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
14: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
16: Το φέρι μπιζού.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

0: όπου κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
8: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
5: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
6: Σε οθόνη μυστική.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία.

0: κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
7: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Στίγμα Radio.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάγκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio.

0: στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος,

0: και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 12 και 11 και 29 δευτερόλεπτα. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 12 και 11 και 30 δευτερόλεπτα. Και πάει κλέγοντας. Νομίζω μια τέτοια υπηρεσία πρέπει να ενεργοποιηθεί για το ΣΥΡΙΖΑ. Στον επόμενο τόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 17 βουλευτές. Στον επόμενο τόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 16 βουλευτές. Στον επόμενο τόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 15 βουλευτές. Στον επόμενο τόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μόνο έναν, τον Μπολάκη, ο οποίος θα καταφερθεί εναντίον του εαυτού του και θα αποχωρήσει. Πόσο πιο ρεζίλι να γίνεις πια. Λοιπόν, χτες τους αφήσαμε 17, σήμερα τους βρίσκουμε 13 το πρωί, τώρα έχουν μείνει 11 και άλλοι 3 που θα αποχωρήσουν αναμένεται. Θα μείνουν 8. Σήμερα λοιπόν το πρωί ανακοίνωσε η τιτανοτεράστια η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ποιος την ήξερε, ποιος την αντάμωσε, έγινε φίρμα από τον Τσίπρα. Φεύγει και αυτή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε φωτογραφίες, παιδιά, πώς ήταν η Γεροβασίλη όταν μπήκε στην πολιτική και πώς είναι σήμερα όταν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. 150 χρόνια μικρότερη. Και λίγα λέω. Στο τελευταίο λέει κύμα των αποχωρήσεων βρίσκονται η Γιάννης Ραγκούσης, άρε Πασόκ, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Έκανε και δηλώσεις η κυρία Γεροβασίλη. Δεν θα τη διαβάσω τη δήλωσή της, γιατί θα αναγκαστώ να τη σχολιάζω και θέλω να κρατήσω την ψυχική μου ηρεμία σήμερα, γιατί φράση φράση σηκώνει πολύ σχολιασμό και όχι καλό. Οπότε δεν πειράζει, η κυρία είναι, ας της φερθώ όπως πρέπει να φέρεται κάποιος σε κυρίες.

Αφού ο Τσίπρας είπε ότι δεν τους θέλει, γιατί φεύγουν όλοι και πάνε πού? Θα πάνε στον Τσίπρα. Ξαφνικά θα τον πιάσει η κρίση καλοσύνης στον Αλέξη και θα τους δεχτεί. Πόσο ξεφτύλα πια, πόσο θέατρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τεράστιους ηθοποιούς. Ο ένας είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο άλλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε χθες ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη όσοι στοχοποίησαν τη Νέα Δημοκρατία για το ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως ότι οι τέσσερις βουλευτές της είναι στο στόχαστρο τώρα, αλλά ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και αυτά. Όσκαρ! Όσκαρ! Ο ένας θα πάρει το Όσκαρ και όλος τον Γκράμι. Και να παραφράσουμε και εκείνο το τραγουδάκι του Θοδωράκη και Σίλα, βασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Και Σίλα, μαλακισμένε, μην ξεχνάς τη στενοπολία.

δεν λέει ούτε καλημέρα, εάν δεν πάρει χαρτί από το Μαξίμο, ότι τώρα μπορείς να πεις καλημέρα, τώρα μπορείς να πεις καληνύχτα, τώρα μπορείς να πεις τι κάνετε και διάφορα τέτοια. Δυστυχώς το Μαξίμο είναι πολύ απασχολημένο με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν πήρε χαμπάρι ότι πέθανε η Νάικη Αγάθου. Η Νάικη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ, η πιο παλή τη θυμόμαστε για τις εμβληματικές της κωμώσεις που έβγαινε με το μαλλί κάθε φορά σε άλλο χρώμα. Μια πολύ μορφωμένη γυναίκα με πολύ extreme παρουσίαση και παρουσιαστικό. Δεν βρέθηκε κανένας από τα σημερινά τίποτα που υπάρχουν στην ΕΡΤ, γιατί τίποτα είναι σχεδόν όλοι, να πει μια λέξη. Θα μου πεις τι ξέρανε, θα μου πεις θα ξέρουμε αυτούς όταν θα απολυθούν από την ΕΡΤ, όχι. Είναι γαϊδουριά, είναι αγνωμοσύνη ή μαλακία που δερίνει τον κόσμο, μάλλον το τελευταίο.

Άμα πεθάνει βεβαίως η εξαχιστή αστρή της συμπεθέρα του Γεωργιάδη, καλά θα κάνουμε φοβερά αφιερώματα, θα ξέρουν τα πάντα εκεί στην Νέα Τη για να μας πούνε για την Άκη Αγάθου τίποτα.

επειδή είπα πριν το όνομα του κυρίου Γεωργιάδη, μωρέ τι καλός άνθρωπος είναι. Δηλαδή, βρε Σπύρο μου, Σπύρο τον λένε. Κύριο, συγγνώμη που μου ξεφέθηκα μια φορά και σε κατηγορώ και λέω σε κατηγορώ. Τέλος πάντων, σχολιάζω. Είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Ενδιαφέρεσαι ακόμα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν φτάνει στο σημείο και ο Γεωργιάδης να λέει ότι ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Να του κάνω την κόνισμα εκεί στην Κουμουνδούρου. Και συνέχισε βέβαια, ο Τσίπρας σχεδίασε τη διάλυση του κόμματος. Έτσι λοιπόν ο Πολάκης είναι η ελπίδα μας, πίδα μας. Και αφού είπε αυτά που είπε, προχώρησε ο Σπύρος

Εδώ μεταξύ, επειδή κάνει ωραίες προβλέψεις και ξέρει, διαβάζει και αυτά εκεί πέρα, κληρονομικό χάρισμα, δεν ξέρω τι έχει, είπε ο Σπύρος Γεωργιάδης, Σπύρο το λένε, ο Τσίπρας όταν συνετρίβει από το Μητσοτάκη το 2023, τι είπε στον εαυτό του? Σιγά μη με φάνει Σιριζέη. Του είχε βάλει κοριό στον εγκέφαλο. Ακούει τις σκέψεις του Τσίπρα. Από τότε, λέει, δουλεύει για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Το ότι αυτό σχεδίασε να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ έχει μια λογική. Το ότι οι άλλοι δέχτηκαν να καταστραφούν με τόση ευκολία, αυτό με ξεπερνά. Αχ, βρε Σπύρο μου, εγώ το μεσημέρι ξέρεις τι θα κάνω, ε. Θα μπω στο YouTube να δω αυτά τα 1500 βιντεάκια που ξεσκίζει στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη συγκεκριμένα. Τώρα δεν ξέρω αν του άρεσε και σε πήρε στο κόμμα, αλλά να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να περάσει και η ώρα που, γιατί κάνει και ζέστη.

Και του έβαλε και μια ταφόπλακα του Τσίπρα ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης, Σπύρο τον λένε. Άδωνης είναι το καλλιτεχνικό του. Είπε λοιπόν ότι ο Τσίπρας αντέγραψε τον Κασελάκη. Τον έβλεπα, λέει, που μιλούσε με τους πολίτες μέσα από τα ψηφιακά παράθυρα. Αντέγραψε τον Κασελάκη, copy paste, όπως έλεγε και ο Πολάκης. Άντα λέξε που και στα γήπεδα του τένις. Και όταν τον ρωτήσανε αν θα έπαιζε τένις με τον Τσίπρα, είπε γελώντας, για ball boy θα τον έχουμε. Δηλαδή να τους μαζεύει τα μπαλάκια. Μάλιστα. Περάσαμε σε άλλο επίπεδο. Περάσαμε στα μπαλάκια της πολιτικής. Θα μου πείτε, έχουν μπαλάκια οι πολιτικοί? Ναι, όταν παίζουν τένις.

Εχθές που έσκασε αυτό με τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που καταγγέλλονται για διάφορα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχα μια αγωνία, ρε παιδί μου, λες να μην κατεβούν σε εκλογές αυτοί οι τεράστιοι πολιτικοί. Ευτυχώς όμως ο Μητσοτάκης, το Μαξίμου και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, η Πειραιώς, έστειλαν καθαρό μήνυμα. Ο Σκρέκας, ο Μπουκόρος, ο Σενετάκης και η Παπακώστα δεν βγαίνουν από τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Δόξα σοι Παναγία, δόξα σοι ο Άγιος Κουτσούνης. Μπερδεύουμε το δικό μας. Γιατί είχα μια αγωνία, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Έβλεπα συνέχεια εφιάλτες. Κάθε 10 λεπτά εξύπλαγα. Έβλεπα το Σκρέκα, το Μπουκόρο, το Σενετάκι και την Παπακώστα να βγαίνουν από τον παράδεισο της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς όμως όχι. Η Ρόδο Αττικού πέρασε στην αντεπίθεση. Μ' αρέσει που λέμε το Μέγαρο Μαξίμου, η Ρόδο Αττικού, η Πειραιώς, η Φιλής, η Τρούμπα. Να λέμε και τέτοια παιδιά, να το διαμφθήσουμε λιγάκι. Όχι όλο χάι-χάι. Η Ρόδο Αττικού, να λέμε και το Ηρώδιο, δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί όχι. Θα μπείτε, το κλείσανε το Ηρώδιο. Ε, εντάξει.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη.

ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande, δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 100.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
6: Stigma Radio. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους.

0: όλους τους τύπους δέρματος για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Χθες έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια εδώ στη Ζάκυνθο και στο Θρηνό Σινεμά Χριστός Νέγκας και στον Φόσχολο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαγεμένοι οι θεατές, τεράστια παραγωγή, φοβερές ερμηνείες. Εμένα μου κάνει εντύπωση, και βεβαίως δικαίωμα του καθενός είναι να σχολιάσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν έχω δικαίωμα, ειδικά εγώ, να πω κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω αυτό το μένος εναντίον της ταινίας από ανθρώπους που δεν την έχουν δει και δεν θα την δουν φυσικά, ή και αν την δουν δεν θα το παραδεχτούν ότι την είδαν. Μήνες πριν την προβολή της ταινίας άρχισαν τις αρνητικές κριτικές, μην πάτε, μην αυτό, μην εκείνο. Δηλαδή ούτε στον τελευταίο πειρασμό του Σκορτσέζε δεν είχαμε τέτοιες αντιδράσεις. Πάλι καλά που δεν βγήκανε με σταυρούς στους δρόμους, γιατί είναι ικανοί να μπερδέψουν και αυτό, το Χριστό με το Δωδεκάθε. Οι πληροφορίες λένε ότι χθες έγινε ρεκόρ εισιτηρίων στην Ελλάδα. Σήμερα θα παιχθεί στην Αμερική. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο είμαστε μία μέρα πριν. Είναι μία πολύ ωραία ανάγνωση της Οδύσσιας. Υπογραμμίζει το τραύμα του Οδυσσέα, δηλαδή δεν κάνει το ταξίδι με αυτό τον πολυμήχανο και εφευρετικό άντρα του μύθου. Ταξιδεύεις με έναν μετανιωμένο ηγέτη που παλεύει με το τίμημα των αποφάσεων που μόνο εκείνος κατανοεί πλήρως. Υπάρχουν κάποια σημεία στην ταινία που κυριολεκτικά σε καθυλώνουν. Να κάνω και ένα spoiler. Η μεταμόρφωση των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια από την Κίρκη δεν είναι εφέ. Είναι από τις πιο τρομακτικές σκηνές που έχετε δει ποτέ στο σινεμά. Η Οδύσσια λοιπόν προβάλλεται κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλειο κλιματισμό. Να σκεφτείτε ότι χθες το βράδυ μας έστειλε μια κυρία μήνυμα: βρε παιδιά, κάνει κρύο. Και έξω στην πλατεία λιώναμε από τη ζέστη. Λοιπόν, 10 στο Φόσχολο και 9.30 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, η ταινία, η Οδύσσια δηλαδή, στο Νέγκας δεν θα προβληθεί αύριο Σάββατο. Δηλαδή προβάλλεται σήμερα και μετά ξανά την Κυριακή. Από Κυριακή και μετά κανονικά. Εκτός Σαββάτου η Οδύσσια στον Έγκας. Μην έρχεστε και μας στεναχωρείτε και σας λέμε. Αν έρθετε στο Έγκας το Σάββατο κατά λάθος, προλαβαίνετε να δείτε την Οδύσσια στις 10 στο Φόσχολο. Είναι μεγάλο σινεμά.

μαζί μας. Τι είναι το Walk and Roll? Ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιβού, εκεί που θα βρείτε γεύσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να τις ξεχάσετε ποτέ. Είναι γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Είναι γεύσεις που σε κλειδώνουν κυριολεκτικώς. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, έτσι. Λαχταριστά noodles και πάρα πολλές συνταγές με noodles. Δηλαδή θα περάσει όλο το καλοκαίρι κάθε μέρα noodles να τρώτε, δεν θα εξαντλήσετε τον κατάλογο, αυτό έχω να σας πω. Αφράτα μπάουμπανς και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις στο Walk and Roll ξανά και ξανά. Τα υλικά είναι φρεσκότατα, οι μερίδες είναι μεγάλες και το κυριότερο είναι πολύ προσιτές οι τιμές. Και έχει και delivery, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and Roll. Τηλέφωνο για delivery 26950 22 462.

Καταλαβαίνω, παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε παιδιά, γιατί δεν μαζευόσαστε όλοι μαζί να παραιτηθείτε? Δηλαδή, έλεος, να σας πας στο διάλογο σας. Να σας κυνηγάμε ποιος παραιτήθηκε, ποιος δεν παραιτήθηκε. Πάει και ο Κόκαλης, ο Βασίλης. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Μάλιστα. Άντε παιδιά, πιάσαν οι ζέστες, να πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο, να πάτε διακοπές, να χαλαρώσετε. Παρατηθείτε όλοι μαζί να σιχάσετε. Να πάει και ο Πολάκης να ψαρέψει κάνα λαγοκέφαλο, να βγάλει κανένα φράγκο, γιατί εκεί στην Κρήτη παίρνουν και επιδότηση 5,45 το κάθε λαγοκέφαλο. Επειδή είναι δεινός ψάρων του ΦΕΚΑ, στα μαζεύει κάθε μέρα 500 λαγοκέφαλους, 5-5-25, πολλά λεφτά. Can we let the story begin? We're going out on our first.

Εκεί που όταν τους βλέπαμε τραγουδούσαμε «Α, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» που έλεγε ο Μάικλ Χριστοδουλόπουλος και η Λάιτσα Ντάιαμοντ, τώρα δεν το τραγουδάμε δυστυχώς. Υπάρχει ένα ρήγμα στις σχέσεις τραπ με νετανάχη. Τα είχανε αλλά μάλλον τα χαλάσανε. Έχει λέει ενοχληθεί ο άσπρος οίκος. Υπάρχει ψυχρότητα απέναντί τους, κάνουν μούτρα ένας τον άλλο.

Ενώ για τη Δευτέρα που μας έρχεται, 20 του μηνού, ο Νετανάχιου έλεγε ότι έχει κλείσει ραντεβού με τον Τραμπ για να κάνουν θεραπευτικό μασάζ ο ένας τον άλλον. Πάει τον έλεος αλλού. Δεν έχει εγκριθεί από την αμερικανική πλευρά

Είναι τα μάλα χολοσκασμένος ο Τραμπ, γιατί ο Νετανάχιου δεν είπε καλά πράγματα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Προφανώς δεν έχει καταλάβει ότι ο Τραμπ είναι πρώτα επιχειρηματίας και μετά πρόεδρος. Τον νοιάζει τώρα τον Τραμπ αν η Άγκυρα έχει στενές σχέσεις με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Η Άγκυρα κάνει τρίο, δεν κάνει κουαρτέτο, δεν καλέσανε ποτέ και τον Τραμπ σε αυτή τη σχέση. Ο Τραμπ τώρα πιέζεται για χερσαία εισβολή στο Ιράν. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Κάθε 10 λεπτά βγαίνει και λέει νικάμε, τους νικήσαμε, τελειώσανε, μας παρακαλάνε. Μετά λέει άλλα. Οι εξετάσεις που έκανε λένε ότι δείχνουν ότι είναι καλά, έχει ψηλό IQ. Είναι, ας πούμε, δεν είναι IQ ραδικιού. Είναι IQ μολόχας. Η μολόχα φτάνει μέχρι και 1,5 μέτρο, ξέρετε. Άρα είναι μια χαρά.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-92892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
8: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
9: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
10: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
11: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
10: Καλά, κάτι θα κάνω.

0: Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι, δεν παραιτήθηκε κι άλλος ακόμα τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μεγάλο καυγά. Είχαμε καυγομαχία μεταξύ Σπύρου Άδωνη Γεωργιάδη και εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.

Είδε λοιπόν, πριν βγουν στον αέρα, είδε ο Γεωργιάδης, ο Σπύρος, ο Άδωνης, το Τσουκαλά και λέει: να, ο κ. Τσουκαλάς μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα πως θα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Και του είπε ο Τσουκαλάς: θα έπρεπε να είχατε κρυφτεί καλογικά. Παίξατε τα αρέστα σας. Να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και πήγατε κουβά. Μ' αρέσουν αυτά. Πήγανε κουβά, κουβαλάνε ένα κουβά δηλαδή, όταν πιέζονται, να ξέρετε. Αυτό εννοούν, πήγανε κουβά. Αυτές είναι πολιτικές ορολογίες, έτσι μιλάνε οι τιτανοτεράστιοι πολιτικοί. Από εκεί που παίρνανε το κουβαδάκι στην παραλία, το παίρνουν μαζί τους για ουρανάκι. Και προχώρησε στην επίθεση ο Τσουκαλάς και του είπε: πανηγυρίζεται επειδή δεν είναι 11, αλλά παραπέμπονται 4. Ναι, αυτό πάλι δηλαδή έλεος. Μα τώρα τσακώνεται ο πρώτος με τον τρίτο, είναι δυνατόν? Το Πασόκ είναι τρίτο, η Νέα Δημοκρατία νικάμε, αδέλφια είναι πρώτη πάντα. Και ξαδέλφια νικάμε, και θείες νικάμε, και ξαδέλφες νικάμε. Νικάμε όμως. Όχι παντού, αλλά νικάμε.

και μετά σου λέει γιατί δεν πέφτουν οι τιμές και γιατί δεν καταπολεμά την ακρίβεια η κυβέρνηση και γιατί μας πίνουν το αίμα. Πρώτον, γιατί είμαστε σαν σαγκουίνια που είναι πορτοκάλια με το αίμα τους και τους κάνει καλό των πολιτικών και της κυβέρνησης γενικώς, όλων των κυβερνήσεων δηλαδή. Αυτή η οικονομική αφέμαξη γενικώς, δηλαδή και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που κάνει η κυβέρνηση, είναι μια χαρά για την τεράστια αύξηση του πληθωρισμού για να γεμίσει τα κρατικά ταμεία. Δηλαδή αυξάνεται ο πληθωρισμός, γεμίζουν τα ταμεία. Αδειάζει η τσέπη σου, αλλά δεν ασχοληθεί κανείς με αυτό. Λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο του τουνού. Τα φορολογικά έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 33,9 δις ευρώ. Καλά ντροπή ρε, ούτε 34. Και αυτά τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 1,2 δις ευρώ έναντι του στόχου. Ο στόχος είμαστε εμείς. Βεβαίως αυτά τα φοροέσοδα θα τα μοιράσει ο Κυριάκος εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα βγει στο μπαλκόνι και θα τα πετάει και θα παρακαλάει ο κόσμος να πέσουν στο κεφάλι του ακόμα και αν χτυπήσουν. Βεβαίως ψίχουλα θα πετάξει, αλλά εντάξει δεν βαριέσαι. Άμα μαζέψεις πολλά ψυχαλάκια θα κάνεις ένα καρβέλι.

και μετά θα σου πάρει ένα καρβέλι από την υπερφορολόγηση. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Μετά την απομάκρυνση. Από το παραβάν. Είναι φοβερό, μπαίνουμε πίσω από ένα παραβάν για να

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Τι εννοούμε στοχευμένα? Ξέρει τι ακριβώς ζητά ο ενοικιαστής. Ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου. Οπότε το σωστό κατάλυμα στον σωστό ενοικιαστή. Και έτσι είστε οι κερδισμένοι της τουριστικής περίοδου. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του είναι ο Ισαμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Εάν πάτε εκεί, ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσει.

Οπότε υπομονή μέχρι και την Τρίτη. Από Τετάρτη μπορείτε να βρίζετε. Πω πω κολόκερος, τι καλοκαίρι είναι αυτό, βρέχει, κάνει κρύο.

Η Δευτέρα που μας έρχεται δεν θα είναι οποιαδήποτε Δευτέρα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ο Μητσοτάκης συγκαλεί συνεδρίαση. Η συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Θα είναι, λέει, η συνεδρίαση της γαλάζιας εισπύρωσης. Είναι γαλάζια θα, τι θα ήταν. Εκρού του νεκρού. Τώρα γιατί 20 του μηνού θα κάνει τέτοιο πράγμα, ενώ ετοιμάζονται όλοι να πάνε διακοπές, υποτίθεται. Μάλλον θα τους πει δεν θα πάτε διακοπές. Θα ξεκινήσετε προεκλογική εκστρατεία. Μαύρο καλοκαίρι θα περάσουμε. Εκεί που θα ντολιάζεις και θα το μαφρίζεις, θα έρχεται πάνω από το κεφάλι σου υποψήφιος. Γύρνα να σου βάλω λάδι και στην πλατούλα. Να σου πάρω και μια πορτοκαλάδα. Θες ένα καρπουζάκι. Να φωνάξω το λουκουματζί να σου πάρω μια λουκουμά. Ναι, γιατί θα αρχίσουν τις υποσχέσεις. Θα κοιτάς εσύ αν έχει λουκουματζί παραλία. Δεν θα έχει, οπότε την γλιτώνει. Τα γνωστά. Ο στόχος, η ατζέντα δηλαδή της συζήτησης, θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η εξελίξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά οι προτεραιότητες της κυβέρνησης εν ώψη της ΔΕΘ. Γιατί ο στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία, νικάμε αδέλφια. Θα κατηγορήσει φυσικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι είναι τοξικά, ότι δίνουν λαϊκίστικες υποσχέσεις. Ενώ η αγαπημένη μας κυβέρνηση ούτε μία φορά δεν έχει δώσει μία λαϊκίστικη υπόσχεση. Βασικά δεν υπόσχεται. Διότι σου λέει καλύτερα οι κατασχέσεις παρά οι υποσχέσεις και όλο μαζί να μας σχέσεις.

δε Μητσοτάκης θα κάνει τον Άτλαντα. Θα βάλει, λέει, πλάτη στους εμπλεκόμενους βουλευτές στην υπόθεση του ΠΚΠ για να συσπυρώσει τη γαλάζια κομματική οργάνωση. Πάει τελείως ενικά, αδελφιά. 45%. Και λίγα λέω.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
3: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάγκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Στίγμα.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε.
0: Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Άγγελος Υπουργός στο μικρόφωνο. Λοιπόν, στους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για την υπόθεση ΟΠΚΠ είναι και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, η οποία στην αρχή ενοχλημένη είπε ότι εγώ και δεν θα κατέβω στις εκλογές. Μετά που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε αυτά που είπε και το τεκμήριο της αθεότητος που ισχυρίστηκε ο Μαρινάκης, σου λέει κάτσε. Εδώ κατέβηκε στις εκλογές ο Αχιλλέας Καραμαλής, ο Κωστάκης ο Καραμαλής, του Αχιλλέως εκεί πέρα, πως τον λένε. Μετά τα Τέμπη, δεν θα κατέβω εγώ με Τέμπο. Έτσι λοιπόν η κυρία Κατερίνα Παπακώστα ανακοίνωσε ότι τελικά θα κατέβει στις εκλογές και υποστηρίζει ότι υπάρχει κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών. Πως καταραίουν σιγά σιγά κάτι εκεί πέρα στην Κυψέλη πολυκατοικίες περνά από κάτω από το μετρό. Έτσι λοιπόν θα καταρρεύσουν και οι αφηγήσεις περί κακουργηματικών ευθυνών. Εξακολουθώ, είπε η κυρία Παπακώστα, να θεωρώ ότι και η πλημελιματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψής μου. Η τιμή σας είναι η κανονική ή είστε σε προσφορά, δεν ξέρουμε. Καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρη. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, οπότε μην ανησυχείτε. Θα κατέβω. Το κόμμα θα κατέβει ή θα ανέβει μετά από αυτό?

Είπε κάτι άλλο πολύ συγκλονιστικό η κυρία Παπακώστα. Η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της δημοκρατίας. Και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα ότι είμαι αθώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή. Θα πιαστείς εδώ και άμα κάθεσαι συνέχεια στην ίδια θέση. Δηλαδή ούτε πόδι.

Λοιπόν, ψηφοφόροι της κυρίας Παπακώστα, ηρεμήστε. Θα την ξαναψηφίσετε και θα ξαναψοφίσετε.

Έλα, έχω νέα από ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, έχω νέα από ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγες ώρες πάει και ο Φάμελος. Θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός. Πολύ φτούξε ελευθερία εκεί πέρα. Από το πολύ φτούσου. Ναι, από το πολύ φτύσιμο γίνανε ροκφόρο εκεί πέρα. Φεύγουνε. Λέει φτούσου εσύ, φτούξε ελευθερία εγώ. Άρε Πολάκη, μολαχός σου θα μείνεις. Ένας αλλά Πολάκης. Η επέλαση της κόκκινης ξεφτύλας. Ένα ξεφτύλα είναι όλο αυτό, συγγνώμη.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο. Έχουν φέρει και άλλα μηχανήματα καινούργια, νέες μέθοδοι. Πηγαίνετε εκεί και μετά η λάμψη σας είναι εκτυφλωτική. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις λέξεις: σύσφιξη, τόνωση, αναδόμηση. Ναι, αλλά για τρεις λέξεις υπάρχει μόνο μία θεραπεία. Γιατί μπορείς να αντιμετωπίσεις τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα με την κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυγνωτήτων RF. Χωρίς πόνο και χωρίς χρόνο αποθεραπείας. Γιατί η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διαγείρει την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο, νεανικό. Μην το σκέφτεσαι. Εάν δεν πρόλαβες χθες, ξεκίνα σήμερα. New Life Beauty Club είναι Κρεωνερίου 42 και το τηλέφωνο 26950 22820.

Μήπως θέλετε να μάθετε πού διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο? Στο 3,9. Τον Ιούνιο του 25 ήταν 3,6. Εμείς είμαστε στην Ευρωζώνη μένα, αλλά είμαστε στην Ευρωζώνη η οποία έχει 2,8, αλλά εμείς νικάμε αμέρθια και έχουμε 3,9. Σιγά τώρα, θα κάτσουμε ό,τι έχουν οι άλλοι να το κάνουμε κι εμείς.

και αναρωτιούνται τώρα τι κρατάει ψηλά τον πληθωρισμό. Συγγνώμη, δεν έχετε δει το Μητσοτάκη που έχει το χέρι του ψηλά συνέχεια? Ξέρετε που φτάνει το χέρι του Μητσοτάκη? Στον Άρη, μπορώ να σου πω. Με το ένα χέρι, βρε, κρατάει τον

Η ταινία Βαϊάννα δεν προβάλλεται πλέον στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, διότι η Οδύσσια είναι τρίωρη σχεδόν. Οπότε μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8. Μπορείτε να απολαύσετε εκεί τη Βαϊάννα με τέλειο κλιματισμό. Και η Οδύσσια είναι στο Νέγκας 9:30, εκτός Σαββάτου. Αύριο Σάββατο δεν θα προβληθεί στο Νέγκας η Οδύσσια. Και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, μην τρέχετε στους δρόμους. Να δίνετε προτεραιότητα στις γουρούνες, μην το παίζετε ανταγωνιστικά, μην κάνετε γουρούνιες με τις γουρούνες. Είδατε τι γίνεται. Να προσέχετε τον ήλιο, να προσέχετε τη ζέστη. Αντιλιακό να βάζετε, νεράκι να έχετε μαζί σας. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα το

0: πράγματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα, power pilates, aerobic, τραμπολίνο, total body, functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25-798.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950-25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
10: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
9: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
10: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zander. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zander. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
14: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός. Stigma Radio.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
1: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερή.

0: Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Stigma Radio.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26 950 25 798.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
16: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
17: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Stigma Radio.
5: Hey Fonzie.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο και αυτή την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8 σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα. Έτσι με λακούλπα ακούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Ακούμε. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, παρότι έχουμε πολύ μεγάλη ζέστη σήμερα. Όπως σας είπα και πριν, τρέχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Και έχω να σας πω ότι σαν σήμερα, 17 Ιουλίου του 1973, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και κράτησε έως και τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες να σας πω: Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4 βαθμούς Κελσίου, στη Λάρισα είχαν 45,2 βαθμούς Κελσίου, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 βαθμούς Κελσίου και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζουμε λοιπόν να μην έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες, παρόλο που μας αρέσει πάρα πολύ το καλοκαιράκι και τα μπάνια και όλα αυτά, αλλά εντάξει, όσο και όπως και να το κάνουμε, μας πειράζει λιγάκι. 32 βαθμούς Κελσίου που είναι αυτή τη στιγμή, εντάξει. Έτσι και έτσι, νομίζω καλά είναι ακόμα. Τα κλιματιστικά δουλεύουν ασταμάτητα. Τώρα για όλους εσάς που δουλεύετε σε ανοιχτό χώρο έξω, κάντε υπομονή. Ωστόσο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στον Μαρίνο. Φυσικά, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια σας πολλά να τα εκατοστήσετε.

είμαστε ακόμα στην εποχή του καρκίνου στο ζώδιακο κύκλο. Ένα από τα ωραία, καλά ζώδια αυτό. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι μπορείτε να μας στείλετε στο www.stigmafm.gr, στο WhatsApp και στο Viber. Μας στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας για αφιερώσεις και για μουσικές επιλογές. Όπως και επίσης μπορείτε να με βρείτε και στα δικά μου προσωπικά social media, alba05 για Instagram και alba_pagiolari για Facebook και για TikTok. Πάμε να ακούσουμε Lemon.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού αυτή τη στιγμή, αν και μπορούμε να πούμε εμείς οι πολύ αισιόδοξοι ότι πάει και αυτός ο μήνας. Άλμπα Βαγιολάρη στο μικρόφωνο του Στίγμα μέχρι και τις 8 σήμερα. Και με αυτό το soundtrack του Shrek πάμε να σας πω ένα από τα πιο ευχάριστα νέα εδώ από το νησί μας, από την όμορφη Ζάκυνθο. Ευχάριστα νέα για την σχολική κοινότητα της Ζακύνθου, καθώς ενισχύεται το δίκτυο των σχολικών βιβλιοθηκών στο νησί μας. Συγκεκριμένα, δημιουργείται νέα σχολική βιβλιοθήκη στο 2ο Γυμνάσιο Ζακύνθου, ενώ αναβαθμίζονται οι βιβλιοθήκες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Παναγιώτης Χιώτης, του 2ου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου και του ΕΠΑΛ Ζακύνθου. Τώρα όλη αυτή η ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών αναμένεται να προσφέρει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς σύγχρονους χώρους για μελέτη, για έρευνα, για δημιουργική μάθηση, ενισχύοντας παράλληλα και την κριτική σκέψη και την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη εδώ στο νησί μας, αν και για κάποιους μπορεί να φαίνεται κάτι μικρό, είναι κάτι πολύ μεγάλο για τα παιδιά. Δίνει στα σχολεία με αυτόν τον τρόπο περισσότερα εργαλεία, καλύτερες δυνατότητες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και δημιουργικού μαθησιακού περιβάλλοντος, θα λέγε κανείς. Μόλις το διάβασα αυτό, χάρηκα πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν και από μικρή αγαπούσα πάρα πολύ τα βιβλία. Και ελπίζω όλοι εσείς που είστε και σε μικρή ηλικία να τις εκμεταλλευτείτε σε εισαγωγικά αυτές τις βιβλιοθήκες και να δανειστείτε τα βιβλία σας και να πηγαίνετε να διαβάζετε και να εμπλουτίσετε με αυτόν τον τρόπο και τις γνώσεις σας. Ωστόσο ακούμε I'm a Believer από Smash Mouth, είναι το soundtrack του Shrek και έχω να σας πω ότι ήμουν μια μέρα στο δρόμο και οδηγούσα και είχα βάλει Στίγμα και δεν ήμουν στην καλύτερη διάθεση. Πολλές δουλειές, πίεση, ξέρετε όλοι από αυτά. Και ακούω λοιπόν αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου έφτιαξε τη διάθεση. Και έχω να σας πω ότι την ίδια βραδιά είδα και το Shrek ξανά. Ένα από τα part, δεν θυμάμαι. Το 3 νομίζω. Οπότε εκμεταλλευτείτε το, δείτε κι εσείς. Ωστόσο πάμε να περάσουμε σε ρυθμούς ρεγκετών. J Balvin, πάμε να το ακούσουμε.
1: Είσαι πολύ πίε, τσιπάπι με. Είσαι πολύ πίε, λέγκο, λέγκο.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

like stunning, I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε μαζί μια έρευνα που διάβασα αυτές τις μέρες για τα πράγματα που οι επιβάτες ξεχνάνε πιο συχνά σε Uber ή σε ταξί. Σύμφωνα λοιπόν με το 10ο ετήσιο δίκτυο Lost and Found της Uber στην κορυφή της λίστας που οι επιβάτες ξεχνάνε, των πραγμάτων δηλαδή που οι επιβάτες ξεχνάνε μέσα σε Uber ή σε ταξί, βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα, τα πορτοφόλια, οι αποσκευές, τα κλειδιά, τα ακουστικά, τα γυαλιά, τα διαβατήρια και οι φορτιστές. Η Κυριακή είναι η μέρα που οι επιβάτες ξεχνάνε περισσότερο τα πράγματά τους σε ταξί. Μάλλον επειδή είναι μια μέρα λίγο πιο ανέμελη, είναι μέρα ρεπό, είναι και η τελευταία μέρα της εβδομάδας, ξέρετε, μάλλον γι' αυτό. Ωστόσο, δεν λείπουν και τα ευρήματα που προκαλούν μεγάλη έκπληξη. Ανάμεσά τους, ένα ολοκένουργιο μίνι ψυγείο είχε τύχει και είχαν ξεχάσει επιβάτες στο Uber. Δύο νηφικά, ένα ολόκληρο ενιδρίο με ζωντανά ψάρια μέσα, δύο δέντρα είχε τύχει να ξεχάσουν, μια κούκλα βιτρίνας, τώρα το πώς τη φόρεσαν την κούκλα μέσα στο ταξί δεν ξέρω, 420 ντόνατς, έχουν ξεχάσει και φιάλη οξυγόνου. Τώρα όλα αυτά πως τα έχουν ξεχάσει σε ταξί, σε Uber, δεν ξέρω. Ούτε ξέρω αν ποτέ τα έχουν πάρει ποτέ πίσω. Αλλά ναι, αν μετακινήσετε μεταξύ, να προσέχετε τι ξεχνάτε πίσω, στα πορπαγκάζ, στα καθίσματα.

0: like it like that.
1: I said I like it like that.
2: I like it, Cardi B ακούμε. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο www.steamfm.gr. Μπορείτε να μας στείλετε από εκεί στο WhatsApp και στο Viber για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις. Φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Πάμε να ακούσουμε Move.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μόνο 8 λεπτάκια πριν τις 7. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο του Στίγμα. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα νέα των τελευταίων ημερών. Ένα ξενοδοχείο χωρίς ανθρώπινους εργαζόμενους ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του στη Κίνα το 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στο χώρο της φιλοξενίας. Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία Pudu Robotics και θα βρίσκεται στο τεχνικό νησί της θαλάσσιας σύνδεσης Zhenzhen Zhongshan. Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο παγκοσμίως, όπου όλες οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά από ρομπότ και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Από το check-in στη ρεσεψιόν μέχρι και τη μεταφορά αποσκευών, το room service, την καθαριότητα των δωματίων, την προετοιμασία φαγητού, κάθε διαδικασία θα εκτελείται αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τα ρομπότ θα συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω ενός ενιαίου συστήματος τεχνικής νοημοσύνης, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες τους σε πραγματικό χρόνο. Τώρα το ξενοδοχείο θα διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια. Θα έχει εστιατόριο, γυμναστήριο, χώρους αναψυχής, ενώ στα τέλη του 2026, στο τέλος αυτού του έτους, θα ξεκινήσει και πιλωτική λειτουργία με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, ώστε να δοκιμαστούν υπηρεσίες πριν από τα επίσημα εγκαίνια. Οι δημιουργοί αυτού του έργου υποστηρίζουν ότι στόχος είναι η ταχύτερη και πιο αποδοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό ανοίγει και μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας, αλλά και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο τουρισμό. Ξέρετε, εκεί που λέμε ότι μας έχουν πάρει τις δουλειές και μας έχει πάρει τη δουλειά το AI και όλα αυτά, έρχεται αυτή η εποχή, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά. Το μοναδικό θετικό είναι αν θα μπορούμε να αγοράσουμε κανένα ρομπότ τουλάχιστον να μας κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Κάτι θα είναι και αυτό, μεγάλη φεύρεση, δεν μπορώ να πω. Τώρα, το αν οι επισκέπτες θα προτιμήσουν την απόλυτη αυτοματοποίηση ή θα συνεχίσουν να αναζητούν τη ζεστασιά της ανθρώπινης φιλοξενίας, τώρα αυτό μένει να αποδειχτεί στη πράξη τι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα έχει επισκέπτες, αλλά παρόλο αυτό η δική μου άποψη είναι ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να ανταποκριθούν 100% σε έναν άνθρωπο, στην ανθρώπινη προσπάθεια. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Rain Over Me.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.
7: Σε οθόνη μυστική.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 2222.

εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε σήμερα μαζί μέχρι και τις 8. 32 βαθμούς Κελσίου συνεχίζουμε και έχουμε. Συνεχίζει ζέστη. 9 λεπτά και μετά τις 7. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Είτε μας ακούτε από το νησί μας, από την όμορφη Ζάκυνθο, είτε μας ακούτε εκτός νησιού, είτε μας ακούτε ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr. Να σας πω ότι απόψε το ηλιοβασίλεμα είναι στις 9:05. Οπότε προλαβαίνετε να πάρετε το τέρι σας, γιατί όχι, και να πάτε κάπου όμορφα να απολαύσετε ένα δροσερό ποτό και να δείτε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Ωστόσο, έχουμε και πανηγύρια αυτές τις μέρες. Έχουμε σήμερα το πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας. Όπως και την Κυριακή έχουμε ξανά πανηγύρι. Το πανηγύρι της Λιθακιάς, την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οπότε μην τα χάσετε αυτά τα ωραία. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί σ' αρέσουν τόσο πολύ τα πανηγύρια, γιατί πάντα ανεβάζω story όταν πηγαίνω. Και έχω να σας πω ότι ο σημαντικότερος λόγος το γιατί μ' αρέσουν τα πανηγύρια είναι ότι επειδή οι άνθρωποι ξεχνάνε για λίγο τα προβλήματά τους και την πίεση της μέρας, αγκαλιάζονται, πιάνονται χέρι-χέρι και χορεύουν μαζί. Αυτός είναι ο λόγος που μ' αρέσουν τόσο πολύ. Πέρα από το... από όλα αυτά τα ωραία, τα σουβλάκια, όλα τα σχετικά, ξέρετε εσείς.

Ρίτσο. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 16 λεπτάκια μετά τις 7 στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Κινούμαστε λοιπόν σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου το τελευταίο Σαββατοκύριακο για το Μουντιάλ. Η κορύφωση του Μουντιάλ το 2026 πλησιάζει με τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου να στρέφονται στους δύο τελευταίους αγώνες της διοργάνωσης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, αύριο στις 12 η ώρα ώρα Ελλάδας, Αγγλία και Γαλλία αναμετρώνται στο Μαϊάμι στο μικρό τελικό με έπαθλο την τρίτη θέση. Η μεγάλη στιγμή όμως έρχεται την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στις 10 η ώρα ώρα Ελλάδας, στο MetLife Stadium του New Jersey, Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν το τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για το φινάλε του Μουντιάλ που θα αναδείξει τη νέα πρωταθλήτρια του.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση,
3: αρωματισμός χώρο,
4: απεντόμωση μειοκτονία,
3: προϊόντα και συσκευές χάς,
4: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοντούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Ακούτε Στίγμα FM 97.6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Άλπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο για λίγα ακόμα λεπτά εδώ μαζί σας. Και όπως κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής μας, σχεδόν στο τέλος, πάμε να δούμε τα ζώδια, τις προβλέψεις για τα ζώδια. Ο Ιούλιος έχει φέρει αρκετές αλλαγές για όλους, όμως σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις, 4 είναι τα ζώδια που φαίνεται πως κλείνουν ένα δύσκολο κύκλο και μπαίνουν σε μια πιο αισιόδοξη περίοδο μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Πρώτη στη λίστα, οι κρυοί αφήνουν πίσω τους ανθρώπους και καταστάσεις που τους κρατούσαν στάσιμους, βρίσκοντας ξανά την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση για νέα ξεκινήματα. Οι καρκίνοι αποφορτίζονται συναισθηματικά, αφήνοντας πίσω παλιές στεναχώριες και δημιουργώντας χώρο για νέες, πιο θετικές σκέψεις και εμπειρίες. Για τους παρθένους, μια σημαντική εκκρεμότητα ολοκληρώνεται, χαρίζοντας ανακούφιση και την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε νέους στόχους. Τέλος, οι υδροχόοι ξεπερνούν φόβους και αμφιβολίες, αποκτούν μεγαλύτερη πίστη στις δυνατότητές τους και βλέπουν νέες ευκαιρίες να ανοίγονται μπροστά τους. Τώρα, όσο για τα υπόλοιπα ζώδια, αν εσείς ακόμα δεν έχετε ακούσει το ζώδιό σας, ο Ιούλιος φέρνει θετικές εξελίξεις και στα υπόλοιπα ζώδια σε διαφορετικούς τομείς. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα. Οι Ταύροι επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους. Οι Δίδυμοι ευνοούνται από νέες γνωριμίες. Οι Λέοντες ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους. Οι Ζυγοί βελτιώνουν τις σχέσεις τους. Οι Σκορπιοί καλούνται να εμπιστευτούν την διαίσθησή τους. Οι Τοξότες βλέπουν νέες προοπτικές σε ταξίδια και επαγγελματικά σχέδια. Οι Εγώκεροι εστιάζουν στη σωστή οικονομική διαχείριση. Και οι Χθείς αποκτούν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να κάνουν πράξη τις ιδέες τους. Είδατε τι ωραία νέα λοιπόν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο ωραίους μήνες του χρόνου. Αν εξαιρέσουμε ότι κάνει αρκετή ζέστη. Αλλά είναι ένας μήνας για να το απολαύσετε. Και ας δουλεύετε τουλάχιστον εκτός δουλειάς. Να ζήσετε αυτές τις ωραίες στιγμές. Να πηγαίνετε στην παραλία. Να βγαίνετε με τους φίλους σας. Να πίνετε ένα δροσερό ποτό. Να πάτε στα πανηγύρια, να διασκεδάσετε. Να ακούσετε μουσική, να δείτε ηλιοβασίλεμα. Τόσα μα τόσα ωραία πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Όχι μόνο αυτό το μήνα βέβαια, αλλά αυτός ο μήνας είναι και μια αφορμή.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μου για άλλη μια φορά στο Στίγμα FM. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις προηγούμενες 2 ώρες, η Άλλη Παπαγιολάρη. Σας εύχομαι να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά στην ίδια ώρα, ξανά στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25-798.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα Radio. Ξεκινά.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Στίγμα Radio.
10: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Stigma Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Low, my, my.

you.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Ξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hiaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
9: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
10: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.